0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 4.

Είναι παράξενο πράγμα η σιωπή. Φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ακροατές και ακροάτριες, μερικές φορές την επιλέγεις, την αναζητάς, τη χρειάζεσαι για να ακούσεις λίγο καλύτερα τον εαυτό σου. Και άλλες φορές αυτή η σιωπή έρχεται χωρίς να τη ζητήσεις.

κουβέντα, σταματά μια μουσική, σβήνει μια φωνή και ξαφνικά εκεί που υπήρχε ήχος μένει ένα κενό. Κάπως έτσι σιωπήσαμε κι εμείς για λίγες μέρες. Όχι από επιλογή, αλλά από δύο φωτιές μέσα σε λίγες μέρες στις εγκαταστάσεις του Αθήνα 984, που ήταν όμως αρκετές για να ανατρέψουν προγράμματα, ώρες, εκπομπές, μια ολόκληρη καθημερινότητα. Αλλά η σιωπή, φίλες και φίλοι, δεν κρατάει για πάντα. Κάποια στιγμή τα φώτα ανάβουν ξανά, τα μηχανήματα ξεκινούν, η μουσική επιστρέφει, το μικρόφωνο ανοίγει και μια φωνή ακούγεται πάλι μέσα στη νύχτα.

ξημερώματα Κυριακής, είναι Σεπτέμβρης. Το καλοκαίρι είναι ακόμη κάπου εδώ, αλλά το φθινόπωρο έχει ήδη αρχίσει να μας πλησιάζει. Και εμείς επιστρέψαμε εδώ, στον Αθήνα 984, στην ώρα εκείνη που η πόλη χαμηλώνει λίγο τη φωνή της, που κάποιοι κοιμούνται, κάποιοι γυρίζουν σπίτι, κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι ταξιδεύουν και κάποιοι για χίλιους διαφορετικούς λόγους είναι ακόμη ξύπνοι. Για όλους αυτούς είμαστε εμείς εδώ. Για τις επόμενες 2 ώρες θα μιλήσουμε για τη σιωπή, αλλά περισσότερο θα μιλήσουμε για όσα έρχονται μετά από αυτήν.

μιλήσουμε για τις επιστροφές, για εκείνα που νομίζαμε πως τελείωσαν και ξανάρχισαν, για τους ανθρώπους που βρήκαν τη δύναμη να σηκωθούν, για τις δεύτερες αρχές, για εκείνο το μικρό πάμε πάλι που μερικές φορές αλλάζει ολόκληρη τη ζωή μας.

Γιατί το σημαντικότερο, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν είναι ότι κάποτε σιωπήσαμε. Είναι ότι μπορούμε να ξαναμιλήσουμε. Και απόψε, μετά τη σιωπή, είμαστε πάλι εδώ. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και ακούτε τον αγαπημένο και πληγωμένο σταθμό της πόλης, τον Αθήνα 984. Και αυτή είναι η εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας». Απόψε, μετά τη σιωπή. Καλώς ξαναβρεθήκαμε.

Απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, θέλω να ξεκινήσουμε με μια ιστορία. Την ιστορία ενός ανθρώπου που κάποια στιγμή κατάλαβε ότι ο κόσμος γύρω του άρχιζε να χαμηλώνει την ένταση. Στην αρχή λίγο, ένας ήχος που δεν ακουγόταν όπως πριν, μια κουβέντα που έπρεπε να προσπαθήσει περισσότερο για να την καταλάβει, μια νότα που κάποτε ήταν καθαρή και τώρα έμοιαζε πιο μακρινή. Και σιγά σιγά η σιωπή άρχισε να πλησιάζει. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Και ίσως υπάρχει κάτι τρομακτικά άδικο στην ιστορία του. Γιατί αν ένας ζωγράφος φοβάται περισσότερο από οτιδήποτε να χάσει την όρασή του, φανταστείτε τι σημαίνει για έναν μουσικό να καταλαβαίνει ότι χάνει την ακοή του. Ο Μπετόβεν ήταν ακόμη νέος όταν άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και για αρκετό καιρό προσπάθησε να το κρύψει.

απομακρυνόταν από τους ανθρώπους, απέφευγε συζητήσεις, όχι επειδή δεν ήθελε την παρέα τους, αλλά επειδή φοβόταν ότι θα καταλάβουν. Το 1802, σε ένα γράμμα που έμεινε στην ιστορία ως διαθήκη του Heiligenstand, έγραψε για την απόγνωσή του, για τη μοναξιά, για το πόσο δύσκολο ήταν να βλέπει ανθρώπους να ακούν έναν αυλό ή ένα βοσκό να τραγουδά και εκείνος να μην μπορεί να ακούσει αυτό που άκουγαν εκείνοι. Και κάποια στιγμή σκέφτηκε ακόμη και να εγκαταλείψει τη ζωή. Δεν το έκανε όμως, έμεινε και συνέχισε να γράφει μουσική.

χρόνια πέρασαν και η ακοή του χειροτέρευε, ώσπου έφτασε σχεδόν στην απόλυτη σιωπή. Κι όμως μέσα σε αυτή τη σιωπή συνέχιζε να υπάρχουν νότες, όχι γύρω του αλλά μέσα του. Το 1824 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη η 9η Συμφωνία. Ο Μπετόβεν ήταν πια ουσιαστικά κουφός. Βρισκόταν εκεί, κοντά στην ορχήστρα, και όταν το έργο τελείωσε, συνέβη κάτι που έμεινε στην ιστορία. Το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα, μόνο που εκείνος δεν τα άκουγε. Λέγεται πως μία από τις τραγουδίστριες χρειάστηκε να τον στρέψει προς την αίθουσα για να δει αυτό που δεν μπορούσε πια να ακούσει. Τους ανθρώπους όρθιους να τον χειροκροτούν. Και σκέφτομαι, λοιπόν, πόσο παράξενο πρέπει να ήταν εκείνο το δευτερόλεπτο. Ένας άνθρωπος μέσα στη σιωπή να κοιτάζει εκατοντάδες ανθρώπους να αποθεώνουν τη μουσική που είχε γεννηθεί μέσα του. Και ίσως τελικά αυτή να είναι μια από τις πιο δυνατές απαντήσεις στη σιωπή. Όχι να προσποιείς ότι δεν υπάρχει, αλλά να βρίσκεις έναν άλλο τρόπο για να συνεχίζεις.

Ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, υπάρχουν στιγμές που κάτι στη ζωή μας σταματά. Ένας ήχος, ένας άνθρωπος, μια σχέση, μια δουλειά, ένα σχέδιο, μια ολόκληρη εποχή. Και τότε πιστεύουμε ότι μαζί του σταμάτησαν όλα. Δεν σταματούν πάντα. Μερικές φορές η μουσική συνεχίζεται. Απλώς πρέπει να μάθεις να την ακούς αλλιώς. Και νομίζω πως μετά από αυτή την ιστορία το πιο σημαντικό που θα πρέπει να μας μείνει είναι ότι ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν μας τύχει, εμείς θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε όπως ο Μπετόβεν με την 9η συμφωνία, την οδή στη χαρά. Έτσι λοιπόν, και μετά από τα προβλήματά του ο Αθήνα 984 συνεχίζει, και μετά από αυτό το δύσκολο κομμάτι της ιστορίας μας επανερχόμαστε εδώ στον Αθήνα 984 στην άκρη της νύχτας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

27 χρόνια, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι, 27 χρόνια, σταθείτε λίγο σε αυτόν τον αριθμό. 27 χρόνια, μέσα σε τόσο χρόνο, ένα παιδί γεννιέται, μεγαλώνει, τελειώνει το σχολείο, σπουδάζει, μπορεί να έχει ήδη φτιάξει και τη δική του οικογένεια. Μέσα σε 27 χρόνια αλλάζουν οι πόλεις, αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζει ο κόσμος. Και εσύ μπορεί να βρίσκεσαι ακόμη πίσω από μια πόρτα που κλειδώνει απ' έξω. Ήταν 11 Φεβρουαρίου του 1990. Η πόρτα της φυλακής Βίκτορ Φέρστερ στη Νότια Αφρική ανοίγει και από εκεί βγαίνει ένας άνδρας 71 ετών, ο Νέλσον Μαντέλα. Είχε περάσει 27 χρόνια στη φυλακή για τον αγώνα του ενάντια στο Απαρτχάιντ. Τα περισσότερα από αυτά στο Ρόμπεν Άιλαντ. Ένα μικρό κελί, καταναγκαστική εργασία, περιορισμένη έως μηδενική επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Χρόνια ολόκληρα όπου η ζωή συνέχιζε χωρίς εκείνον. Και τώρα η πόρτα άνοιγε. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή. Έχεις χάσει σχεδόν 3 δεκαετίες από τη ζωή σου. Έχεις κάθε λόγο να είσαι θυμωμένος. Να είσαι πολύ θυμωμένος. Να θέλεις εκδίκηση. Να θέλεις να επιστρέψεις στον κόσμο και να του φωνάξεις για όλα όσα σου πήρε. Κι όμως ο Μαντέλα βγήκε από εκείνη την πόρτα και επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο. Όχι τη λύθη, δεν είπε ότι όσα συνέβησαν δεν είχαν σημασία, δεν είπε ότι δεν υπήρχαν ευθύνες, αλλά κατάλαβε κάτι πολύ δύσκολο, ότι αν η επόμενη μέρα χτιζόταν μόνο πάνω στο μίσος της προηγούμενης, η φυλακή του θα εξακολουθούσε να υπάρχει. Απλώς, χωρίς κανένα.

4 χρόνια αργότερα, στις πρώτες εκλογές της Νότιας Αφρικής, με καθολικό δικαίωμα ψήφου, εξελέγει ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της χώρας. Ο φυλακισμένος Μαντέλα είχε γίνει πρόεδρος. Αλλά για μένα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, και ελπίζω και για σας, δεν βρίσκεται εκεί το σημαντικότερο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Βρίσκεται σε εκείνη την πρώτη στιγμή, στην πόρτα, στο πρώτο βήμα έξω. Γιατί όλοι στη ζωή μας συναντάμε κάποτε μια τέτοια πόρτα. Όχι βέβαια μια πόρτα φυλακής. Μπορεί να είναι το τέλος μιας σχέσης, μια απώλεια, μια αποτυχία, μια αρρώστια, μια αδικία, βρε αδερφέ. Μια μεγάλη περίοδος που νιώθαμε ότι η ζωή μας είχε σταματήσει. Και τότε, ξαφνικά, κάποια στιγμή, η πόρτα ανοίγει. Και τότε υπάρχει ένα

Υπάρχει λοιπόν ένα δίλημα, ένα ερώτημα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Τι θα πάρουμε μαζί μας περνώντας αυτή την πόρτα? Γιατί το παρελθόν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε και φυσικά δεν χρειάζεται να το ξεχάσουμε. Αλλά μπορούμε να αποφασίσουμε πόσο χώρο θα το επιτρέψουμε να καταλάβει στο αύριο. Ο Μαντέλα έζησε άλλα 23 χρόνια μετά την αποφυλάκησή του. 23 χρόνια που κάποτε έμοιαζαν αδύνατα. Και ίσως αυτή να είναι η δεύτερη ιστορία της απόψινής μας νύχτας. Μετά τη σιωπή δεν χρειάζεται να συνεχίσεις ακριβώς από εκεί που σταμάτησες. Μπορείς να ξεκινήσεις από αλλού, διαφορετικά, ίσως ακόμα και καλύτερα. Γιατί κάποιες πόρτες ανοίγουν μόνο μια φορά. Και όταν ανοίξουν, το σημαντικότερο δεν είναι μόνο ότι είσαι ελεύθερος να φύγεις, είναι και να αποφασίσεις προς τα που θέλεις να πας.

Γιατί φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, η ελευθερία δεν είναι μόνο μια πόρτα που ανοίγει. Είναι και αυτό που κάνεις όταν βρεθείς στην άλλη πλευρά της. Ο Μαντέλα θα μπορούσε να είχε αφήσει τα χρόνια της φυλακής να καθορίσουν όλα τα χρόνια που το απέμεναν. Θα ήταν ανθρώπινο. Είχε χάσει ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής του. Είχε δει την οικογένειά του να ζει χωρίς εκείνον. Τα παιδιά του να μεγαλώνουν, ο εκείνος βρισκόταν πίσω από τα κάγκελα. Είχε στερηθεί καθημερινές στιγμές που για τους περισσότερους από εμάς μοιάζουν αυτονόητες. Να ανοίξεις μια πόρτα και να φύγεις, να περπατήσεις όπου θέλεις, να καθίσεις σε ένα τραπέζι με τους ανθρώπους που αγαπάς, να δεις ένα ηλιοβασίλεμα χωρίς κάποιον να σου λέει πότε πρέπει να επιστρέψεις στο κελί σου. Κι όμως, όταν βγήκε, είχε μπροστά του ένα ολόκληρο έθνος που έπρεπε να αποφασίσει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Προς τα που θέλει να πάει. Η Νότια Αφρική έβγαινε και αυτή από τη δική της φυλακή. Από δεκαετίες apartheid. Από έναν κόσμο που το χρώμα του δέρματος μπορούσε να καθορίζει πού θα ζήσεις, πού θα πας σχολείο, πού θα εργαστείς, ακόμα και ποια και πόσα δικαιώματα θα έχεις. Και όταν ένα τέτοιο σύστημα αρχίζει να καταραίει, δεν εξαφανίζεται μαζί του αυτομάτως και ό,τι έχει αφήσει πίσω. Οι πληγές μένουν, ο θυμός μένει, η αδικία μένει στη μνήμη. Οι νεκροί δεν επιστρέφουν, τα χαμένα χρόνια δεν επιστρέφουν. Και ίσως αυτό να είναι κάτι που ξεχνάμε όταν μιλάμε για μια καινούργια αρχή. Η καινούργια αρχή, φίλες και φίλοι, δεν σβήνει όσα προηγήθηκαν. Δεν υπάρχει ένα κουμπί που το πατάς και ξαφνικά μηδενίζουν όλα. Δεν λειτουργεί έτσι ούτε η ιστορία, ούτε η ζωή. Ο Μαντέλα τη ζητούσε από τους ανθρώπους να ξεχάσουν. Άλλωστε και εκείνος δεν είχε ξεχάσει. Ζητούσε όμως να βρεθεί ένας τρόπος ώστε η μνήμη να μην γίνει η επόμενη φυλακή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, είναι τρομερά δύσκολο.

Μαντέλα, φίλες και φίλοι, συγχώρησε. Θέλω να συγχωρείς, όταν και αν μπορείς να συγχωρήσεις, δεν σημαίνει ότι λες πως δεν έγινε τίποτα. Και το να ξαναρχίζεις δεν σημαίνει ότι επιστρέφεις στο μηδέν. Ίσως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ξεκινάς κουβαλώντας όλα όσα έμαθες, όλα όσα έχασες, όλα όσα άντεξες και όλα όσα κατάλαβες για τον εαυτό σου μέσα στη σιωπή. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα στην ιστορία του Μαντέλα που αξίζει να θυμόμαστε. Όταν έγινε πρόεδρος το 1994, δεν είχε μπροστά του μια χώρα που ξαφνικά είχε συμβιλειωθεί, είχε μια χώρα βαθιά διχασμένη, με ανθρώπους που ήθελαν εκδίκηση, με άλλους που ήθελαν δικαιοσύνη και με εκατομμύρια ανθρώπους που απλώς αναρωτιόνταν πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα ήρθε, όχι τέλεια, όχι χωρίς προβλήματα, όχι χωρίς νέες αδικίες και απογοητεύσεις, αλλά ήρθε. Και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.

Γιατί εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια περίεργη συνήθεια, φίλες και φίλοι. Περιμένουμε από τις μεγάλες αλλαγές να είναι τέλειες. Περιμένουμε τη στιγμή που όλα θα μπουν στη θέση τους. Τη στιγμή που θα πούμε, τώρα τελείωσε, από εδώ και πέρα όλα θα είναι καλά. Ξέρετε κάτι όμως, σπάνια υπάρχει τέτοια στιγμή. Η ζωή συνήθως επιστρέφει πιο αθόρυβα. Με ένα πρώτο βήμα, με ένα δεύτερο, με μια μικρή απόφαση, με ένα τηλεφώνημα, με μια συγγνώμη, με ένα θα προσπαθήσω ξανά, με ένα φεύγω ή με ένα μένω, και καμιά φορά με ένα απλό καλημέρα. Γιατί για κάποιον που έχει περάσει πολύ καιρό στο σκοτάδι, ακόμα και μια συνηθισμένη μέρα μπορεί να είναι κάτι πολύ σπουδαίο, φίλες και φίλοι. Και τώρα που το σκέφτομαι, ίσως γι' αυτό μιλάμε απόψε για όλα όσα έρχονται μετά τη σιωπή. Όχι για μεγάλους τριάμβους, όχι μόνο για διάσημους ανθρώπους και ιστορικές στιγμές, αλλά για εκείνη τη μικρή στιγμή που όλοι έχουμε γνωρίσει κάποτε. Τη στιγμή που λες, ωραία, αυτό έγινε, και τώρα τι κάνουμε, τώρα προς τα που πάμε. Και η απάντηση δεν είναι πάντα εύκολη. Μερικές φορές δεν υπάρχει καν απάντηση. Υπάρχει μόνο το επόμενο βήμα. Και ίσως αυτό να αρκεί. Ο Μαντέλα πέρασε 27 χρόνια πίσω από τα κάγκελα. Όταν μπήκε στη φυλακή ήταν 44 ετών και όταν βγήκε ήταν 71. Κανείς δεν μπορούσε να το επιστρέψει αυτά τα χρόνια. Ούτε η Προεδρία, ούτε η παγκόσμια αναγνώριση, ούτε τα χειροκροτήματα. Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο που κρατάμε απόψε από αυτή την ιστορία. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όσα έγιναν πριν ανοίξει πόρτα. Μπορούμε όμως να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε όταν ανοίξει. Να μείνουμε εκεί κοιτάζοντας πίσω ή να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Και ύστερα άλλο ένα και άλλο ένα. Μέχρι κάποια στιγμή να κοιτάξουμε πίσω και να καταλάβουμε ότι έχουμε ήδη διανύσει μια ολόκληρη απόσταση. Γιατί μετά από κάθε σιωπή, κάθε μεγάλη σιωπή, υπάρχει ένας πρώτος ήχος. Μετά από κάθε μεγάλη νύχτα υπάρχει ένα πρώτο φως. Και μετά από κάθε τέλος, όχι πάντα, όχι εύκολα, όχι όπως το είχαμε φανταστεί, μπορεί να υπάρχει και μια αρχή. Εδώ, στον Αθήνα 984, στην άκρη της νύχτας, απόψε μιλάμε για όσα συμβαίνουν μετά τη σιωπή.

πόλη Σοπέν. Κι όταν σοπαίνει η πόλη, ακούς όσα δεν λες. Οι δρόμοι ανασένουν χωρίς φωνή, κι ο άνεμος ψάχνει παρέα στα στενά.

καθρέφτης και μέσα του βλέπεις εσένα. Όταν όλα σωπαίνουν, γιατί πόλη δεν μιλά, όσο ακόμα την ακούς. Ρίξη μάνα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε την εκπομπή στην άκρη της νύχτας. Στο μικρόφωνο, στα κείμενα και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Θανάσης Γουναρής. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το νεανικό σχήμα Athnix and Nix.

τραγούδια που μας προωθούν και ακούγονται πολύ συχνά στην εκπομπή μας. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε με την τρίτη ιστορία.

Η επόμενη ιστορία μας δεν έχει διάσημο όνομα, δεν έχει ημερομηνίες που ρεύτηκαν στα βιβλία, δεν έχει προέδρους, φυλακές, συμφωνίες ή μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες. Είναι μια ιστορία που θα μπορούσε να έχει συμβεί στον καθένα από μας και ίσως με κάποιον τρόπο να έχει συμβεί ήδη. Είναι μια μικρή ιστορία. Η ιστορία δύο ανθρώπων που κάποτε ήταν πολύ κοντά και κάποια στιγμή σταμάτησαν να μιλούν. Δεν έχει και τόση σημασία γιατί. Μπορεί να ήταν μια κουβέντα, μια παρεξήγηση, ένας καυγάς που ξεκίνησε για κάτι ασήμαντο και στο τέλος έγινε τεράστιος. Ξέρετε πως συμβαίνουν αυτά. Λες κάτι, ο άλλος ακούει κάτι διαφορετικό από αυτό που εννοούσες, απαντάει, θυμώνεις, λες κάτι ακόμα. Και ξαφνικά δεν συζητάνε οι άνθρωποι πια για αυτό που ξεκίνησε τον καυγά. Συζητάνε για όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 10 χρόνια. Για εκείνο που είχε κάνει τότε, για εκείνο που είχε πίεση κάποτε, για όσα είχαν μαζευτεί και κανείς δεν είχε πει. Και κάποιος στο τέλος κλείνει την πόρτα. Άσε με, εντάξει, καλά. Τρεις λέξεις που μπορούν καμιά φορά να κρατήσουν χρόνια.

πρώτη μέρα περιμένεις ότι θα τηλεφωνήσει ο άλλος. Δεν τηλεφωνεί όμως. Τη δεύτερη μέρα σκέφτεσαι, και γιατί να τηλεφωνήσω εγώ. Την τρίτη έχεις ακόμα θυμό. Περνάει μια εβδομάδα, μετά ένας μήνας, και σιγά σιγά συμβαίνει κάτι περίεργο. Αρχίζεις να συνηθίζεις τη σιωπή. Έρχεται μια γιορτή, δεν παίρνεις τηλέφωνο. Έρχονται γενέθλια, σκέφτεσαι να στείλεις ένα μήνυμα, το γράφεις, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Το κοιτάζεις στην οθόνη και τελικά το σβήνεις, γιατί τώρα πια δεν ξέρεις πώς θα φανεί. Δεν ξέρεις τι θα απαντήσει. Δεν ξέρεις καν αν θα απαντήσει. Και κυρίως δεν ξέρεις πώς ξαναρχίζει μια κουβέντα ύστερα από τόσο

άλλος ένας χρόνος και μετά άλλος και η σιωπή αποκτά βάρος. Γιατί όσο περισσότερο κρατάει, τόσο δυσκολότερο γίνεται να τη σπάσεις. Και κάποια στιγμή μάλιστα ξεχνάς ακόμα και γιατί ξεκίνησε. Θυμάσαι το θυμό, αλλά δεν θυμάσαι πια καθαρά την αιτία. Και παρόλα αυτά δεν τηλεφωνείς. Όχι γιατί εξακολουθείς να είσαι θυμωμένος, αλλά γιατί τώρα υπάρχει κάτι άλλο. Εγωισμός, αμηχανία, φόβος, ίσως λίγο απ' όλα. Μέχρι που ένα βράδυ παίρνεις το κινητό, βρίσκεις το όνομα, είναι ακόμα εκεί. Δεν το έσβησες ποτέ. Το κοιτάζεις και για μερικά δευτερόλεπτα το δάχτυλό σου μένει πάνω από το μικρό πράσινο ακουστικό. Να πάρω, να μην πάρω, τι θα πω, κι αν δεν το σηκώσει, κι αν το σηκώσει. Καμιά φορά αυτό είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Και τελικά πατάς το κουμπί. Μια φορά, δύο, τρεις, χτυπάει. Και κάθε χτύπος μοιάζει να κρατάει έναν αιώνα. Και ξαφνικά ακούγεται από την άλλη πλευρά. Ναι.

Τότε συνειδητοποιείς ότι είχες προετοιμάσει τόσα πράγματα να πεις και δεν θυμάσαι κανένα. Μένεις για λίγο σιωπηλός και λες μόνο «εγώ είμαι». Άλλη μια μικρή σιωπή και από την άλλη πλευρά ακούγεται «ένα ξέρω, το ξέρω». Αυτό μόνο, το ξέρω. Δεν λύθηκαν όλα εκείνο το βράδυ, δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε παραμύθια, δεν υπόθηκαν μαγικές λέξεις, δεν εξαφανίστηκαν όσα είχαν συμβεί και δεν έγιναν όλα ξαφνικά όπως παλιά. Μίλησαν όμως. Στην αρχή για άσχετα πράγματα. Τι κάνεις? Καλά εσύ, καλά κι εγώ. Αυτές τις αμήχανες κουβέντες που μοιάζουν τόσο φτωχές όταν τις γράφεις στο χαρτί, αλλά κάποιες φορές κουβαλούν έναν ολόκληρο κόσμο.

πρώτη για τη δουλειά, για έναν κοινό γνωστό, για κάτι που είχε αλλάξει στη γειτονιά. Και κάποια στιγμή γέλασαν για κάτι εντελώς χαζό, και ίσως εκεί ακριβώς να έσπασε πραγματικά η σιωπή. Όχι στο τηλεφώνημα, αλλά στο γέλιο. Γιατί για μια στιγμή δεν υπήρχαν τα χρόνια που είχαν περάσει, υπήρχαν πάλι δύο άνθρωποι που κάποτε ήξεραν ο ένας το γέλιο του άλλου. Και πριν κλείσουν, ο ένας είπε: «Να τα πούμε από κοντά κάποια στιγμή». Προσέξτε αυτή τη φράση, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου. Πόσες φορές την έχουμε πει χωρίς να σημαίνει τίποτα? Να τα πούμε, να κανονίσουμε, θα σε πάρω. Αλλά αυτή τη φορά σήμαινε κάτι. Για λίγες μέρες αργότερα, αφού πέρασαν, κάθισαν απέναντι ο ένας από τον άλλο, με δύο καφέδες ανάμεσά τους, και μίλησαν. Δεν γύρισαν πίσω το χρόνο, δεν μπορούσαν, κανείς μας δεν μπορεί, αλλά κατάφεραν κάτι ίσως σημαντικότερο. Σταμάτησαν να τον χάνουν τον χρόνο. Και αυτή η ιστορία δεν είναι ιστορία για τη συμφιλίωση με κάθε κόστος. Υπάρχουν άνθρωποι από τους οποίους πρέπει να φύγουμε. Υπάρχουν σχέσεις που καλώς τελειώνουν. Υπάρχουν πράγματα που δεν διορθώνονται. Και υπάρχουν σιωπές που μας προστατεύουν. Δεν είναι κάθε απόσταση λάθος, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες σιωπές. Εκείνες που δεν τις θέλει πραγματικά κανείς.

αυτές οι σιωπές που δεν τις θέλει πραγματικά κανείς. Εκείνες που και οι δύο περιμένουν και κανείς δεν κάνει το πρώτο βήμα. Περνούν μήνες, περνούν χρόνια και ο καθένας περιμένει από τον άλλον να αποδείξει πρώτος ότι νοιάζεται. Μόνο που ο χρόνος δεν περιμένει κανέναν και κάποια στιγμή οι ευκαιρίες τελειώνουν. Γι' αυτό απόψε, 5 η ώρα περίπου εδώ και κάτι ξημερώματα, μπορεί κάπου στην Αθήνα να υπάρχει ένα κινητό πάνω σε ένα κομωδίνο και μέσα σε αυτό το κινητό ένα όνομα. Ένας άνθρωπος που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Και δεν λέω να τον πάρετε τώρα. Τέτοια ώρα μπορεί αντί για συμφιλίωση να έχουμε καινούριο καυγά. Αλλά μπορούμε να τον πάρουμε αύριο, ίσως. Αν υπάρχει κάποιος που πραγματικά θα θέλατε να ακούσετε ξανά, σκεφτείτε το. Δεν χρειάζεται μεγάλος λόγος. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε από πριν πως θα τελειώσει η κουβέντα. Μερικές φορές αρκεί ένα «τι κάνεις» ή ένα «σε σκέφτηκα». Μία ακόμα και ένα «πέρασε πολύς καιρός».

Ξέρετε και κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου? Οι μεγάλες σιωπές δεν σπάνε πάντοτε με μεγάλες λέξεις. Καμιά φορά σπάνε με τις πιο μικρές. Και μετά έρχεται μια φωνή από την άλλη πλευρά και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι εκεί που για χρόνια υπήρχε σιωπή, υπάρχει πάλι ένας άνθρωπος. Εδώ, στην άκρη της νύχτας, στον Αθήνα

πόλη σωπαίνει. Και όταν σωπαίνει η πόλη, ακούς όσα δεν λες. Οι δρόμοι ανασένουν χωρίς φωνή. Και ο άνεμος ψάχνει παρέα στα στενά.

0: τα δικά μου. Για λίγο είμαστε δύο, μετά ξανά ένα.
1: Κάθε πόλη έχει τη σιωπή της. Μα της Αθήνας είναι βαριά. Δεν είναι μοναξιά. Είναι η ανάμνηση όσων μίλησαν δυνατά. Κι ακόμα αιωρείται πάνω από τα φώτα της. Σαν καπνός που δεν έσβησε ποτέ.

μα ξέρει ότι δεν είναι ο μόνος. Η σιωπή της πόλης δεν είναι τέλος, είναι καθρέφτης. Και μέσα του βλέπεις εσένα, όταν όλα σωπαίνουν γιατί η πόλη δεν μιλά. Πως ακόμα την ακούς, κρίξανε μάρε κλομπά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

τέταρτη ιστορία, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, απόψε είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική καταρχήν γιατί είναι πολύ πρόσφατη. Τόσο πρόσφατη που την ώρα που ακούτε αυτή την εκπομπή, η είδηση θα είναι ακόμα νοπή. Σεπτεμβρίου 2026 και ο Γιώργος Μαζονάκης φεύγει ξαφνικά από τη ζωή μόλις στα 54 του χρόνια. Και δεν θα σταθούμε απόψε στις συνθήκες του θανάτου του. Υπάρχουν πράγματα που ακόμα διερευνώνται, πληροφορίες που κυκλοφορούν, πράγματα που γράφονται και λέγονται. Δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ. Μας ενδιαφέρει κάτι διαφορετικό. Εκείνη η παράξενη στιγμή που μαθαίνεις ότι πέθανε ένας άνθρωπος που δεν γνώριζες προσωπικά και όμως αισθάνεσαι ότι κάπου τον ήξερες.

Ένας άνθρωπος που υπήρχε για χρόνια γύρω σου, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, στα περιοδικά παλιότερα, στα social media αργότερα, στις συζητήσεις, στην καθημερινότητα μιας ολόκληρης χώρας, και ξαφνικά διαβάζεις δίπλα στο όνομά του δύο ημερομηνίες. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Ένας άνθρωπος που μέχρι χθες ανήκε στο παρόν, περνάει μέσα σε μια στιγμή στο παρελθόν. Είναι και ξαφνικά γίνεται ήταν. Μια μόνο λέξη αλλάζει, κι όμως αλλάζει τα πάντα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν 54 ετών. Και ίσως γι' αυτό η είδηση ευνηδίασε ακόμα περισσότερο. Γιατί τα 54 χρόνια δεν τα έχουμε συνδέσει με το τέλος. Τα έχουμε συνδέσει με μια ζωή που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Με δουλειές που συνεχίζονται, με σχέδια που υπάρχουν, με πράγματα που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Και ξαφνικά έρχεται, υπάρχει μια τελεία. Χωρίς προειδοποίηση, χωρίς επιλόγο. Και εδώ ίσως συναντάμε μια διαφορετική μορφή σιωπής από εκείνες για τις οποίες μιλήσαμε μέχρι τώρα. Στην πρώτη μας ιστορία, ο Μπετόβεν βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σιωπή και μέσα της συνέχισε να δημιουργεί. Στη δεύτερη, ένας άνθρωπος βγήκε ύστερα από 27 χρόνια από μια ζωή εγκλεισμού, ο Νέλσον Μαντέλα. Στην τρίτη ιστορία μας, δύο άνθρωποι αποφάσισαν κάποτε να σπάσουν μια σιωπή που οι ίδιοι είχαν δημιουργήσει. Εδώ όμως η σιωπή είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε να τη διαπραγματευτούμε, δεν μπορούμε να την πάρουμε πίσω, δεν υπάρχει η επόμενη πράξη του ίδιου ανθρώπου.

Ίσως τότε καταλαβαίνουμε ότι η ζωή ενός ανθρώπου δεν αποτελείται μόνο από αυτά που σχεδιάζει να κάνει, αποτελείται τελικά και από αυτά που πρόλαβε να αφήσει πίσω. Στην περίπτωση ενός καλλιτέχνη αυτό φαίνεται πιο καθαρά. Μένει η δουλειά του, μένουν εικόνες, μένουν συνεντεύξεις, μένουν στιγμές μιας ολόκληρης διαδρομής. Και βέβαια μένει η φωνή, όχι μόνο η τραγουδιστική φωνή, αλλά η παρουσία, το ιδιαίτερο αποτύπωμα ενός ανθρώπου που για περισσότερα από 30 χρόνια υπήρξε μέρος της ελληνικής μουσικής πραγματικότητας. Και δεν χρειάζεται να σου άρεσε η μουσική του για να το αναγνωρίσεις αυτό. Άλλωστε η απώλεια δεν μας ζητάει να συμφωνούμε με όλα όσα έκανε ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, ούτε να μετατρέψουμε την απώλεια με τα θάνατον κάθε άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν. Ίσως αρκεί μόνο ο σεβασμός. Ο σεβασμός απέναντι στο γεγονός ότι μια ανθρώπινη διαδρομή ολοκληρώθηκε. Και υπάρχει κάτι ακόμα που συμβαίνει όταν φεύγει ένας γνωστός άνθρωπος. Για λίγες ώρες, καμιά φορά για λίγες ημέρες, άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους μιλούν για τον ίδιο άνθρωπο. Άλλος θυμάται ένα τραγούδι, άλλος μια εμφάνιση, άλλος μια εποχή. Άλλος λέει, δεν τον άκουγα ποτέ, μωρέ, αλλά 54 χρονών.

κάπως έτσι, ένας θάνατος που είναι βαθιά προσωπικός για την οικογένεια και τους ανθρώπους του συγκεκριμένου, αποκτά ταυτόχρονα μια δημόσια διάσταση. Γιατί οι δημόσιοι άνθρωποι, χωρίς να το γνωρίζουν, μπαίνουν μέσα στις προσωπικές μας χρονογραμμές. Τους χρησιμοποιούμε σχεδόν σαν σημάδια του χρόνου. Αυτό το θυμάμαι, λέμε πολλές φορές. Τότε ήμουν φοιτητής. Αυτό έπαιζε τότε που δούλευα εκεί. Αυτό ήταν το τραγούδι από εκείνο το καλοκαίρι. Και τελικά, όταν φεύγει κάποιος που υπήρχε για δεκαετίες στη δημόσια ζωή, δεν μας θυμίζει μόνο ότι πέρασε ο δικός του χρόνος, μας θυμίζει ότι πέρασε, ότι περνά και ο δικός μας. Και ίσως αυτό να είναι που μας ταράζει περισσότερο. Όχι μόνο ότι ένας άνθρωπος έφυγε στα 54 του, αλλά ότι ξαφνικά κοιτάζουμε προς τα πίσω και βλέπουμε πόσα χρόνια πέρασαν και από τη δική μας ζωή. Και τότε, για μερικά δευτερόλεπτα, σιωπούμε. Όχι επειδή δεν έχουμε τίποτα να πούμε, αλλά επειδή υπάρχουν στιγμές που η σιωπή είναι η πιο ανθρώπινη αντίδραση.

Και ίσως, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, τη σιωπή μας αυτές τις στιγμές δεν χρειάζεται πάντα να τη γεμίζουμε ούτε με εξηγήσεις, ούτε με κρίσεις, ούτε με μεγάλα λόγια. Μερικές φορές μπορούμε απλώς να την αφήσουμε να υπάρξει. Για έναν άνθρωπο που έφυγε, για τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν και για όλους εκείνους που για έναν εντελώς δικό τους λόγο ένιωσαν για λίγο ότι μαζί του έκλεισε και ένα μικρό κομμάτι μιας εποχής. Απόψε λοιπόν δεν αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που γνωρίζαμε, στεκόμαστε απλώς για λίγο μπροστά σε μια ακόμα σιωπή, μια σιωπή οριστική, και συνεχίζουμε, γιατί αυτό κάνει η ζωή. Εδώ στην άκρη της νύχτας, στον Αθήνα 984 μετά τη σιωπή.

4 ιστορίες απόψε. 4 διαφορετικές σιωπές. Ένας άνθρωπος που έχασε την ακοή του, αλλά μέσα στη σιωπή συνέχισε να ακούει τη μουσική που υπήρχε μέσα του. Ένας άνθρωπος που έχασε 27 χρόνια πίσω από τα κάγκελα και όταν η πόρτα άνοιξε έπρεπε να αποφασίσει όχι μόνο που θα πάει, αλλά και ποιος θα είναι από εκεί και πέρα. 2 άνθρωποι που άφησαν τη σιωπή να μεγαλώσει ανάμεσά τους μέχρι που ένα απλό τηλεφώνημα την έσπασε. Και ένας άνθρωπος που έφυγε ξαφνικά αφήνοντας πίσω εκείνη τη σιωπή που δεν μπορεί πια να σπάσει. Και ίσως τελικά να μην υπάρχει μια μόνο σιωπή, υπάρχει η σιωπή που μας επιβάλλεται, υπάρχει η σιωπή που επιλέγουμε, υπάρχει η σιωπή που δημιουργούμε από φόβο ή εγωισμό και υπάρχει και η σιωπή που κάποτε μπορούμε να σπάσουμε. Και υπάρχει ακόμα και εκείνη που πρέπει απλώς να μάθουμε να δεχόμαστε. Όμως όλες οι σιωπές έχουν κάτι κοινό. Μας αναγκάζουν να ακούσουμε, όχι πάντα τους άλλους, καμιά φορά τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητας είναι εύκολο να μην σκεφτόμαστε. Τρέχουμε, μιλάμε, απαντάμε, γράφουμε, σχεδιάζουμε και θεωρούμε ότι όλα θα συνεχίσουν περίπου όπως είναι σήμερα, ώσπου κάτι σταματά. Και τότε, μέσα στη σιωπή που μένει, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι είχε πραγματικά σημασία. Ίσως γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε πάντα τη σιωπή. Μερικές φορές χρειάζεται για να ξαναβρούμε τη μουσική, για να αποφασίσουμε προς τα που θα περπατήσουμε όταν ανοίξει μια πόρτα, για να βρούμε το θάρρος να πούμε την πρώτη λέξη, και μερικές φορές για να θυμηθούμε έναν άνθρωπο χωρίς να χρειάζεται να πούμε τίποτα. Αλλά υπάρχει μια στιγμή που η σιωπή πρέπει να τελειώσει και τότε χρειάζεται ένας πρώτος ήχος, μια νότα, ένα βήμα, μια λέξη, μια φωνή, κάτι μικρό που να λέει είμαι ακόμα εδώ. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μετά που ψάχνουμε απόψε. Όχι μια μεγάλη απάντηση, όχι η υπόσχεση ότι όλα θα γίνουν όπως πριν, γιατί μερικές φορές, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν γίνονται. Το μετά είναι απλώς η στιγμή που αποφασίζουμε να συνεχίσουμε. Διαφορετική ίσως, λίγο πιο κουρασμένη, λίγο πιο σοφή, με κάποιες απώλειες, με κάποιες πληγές, αλλά συνεχίζουμε. Γιατί όσο υπάρχει ένας επόμενος ήχος, η σιωπή δεν έχει πει την τελευταία λέξη. Και όσο υπάρχει μια επόμενη μέρα, υπάρχει ακόμη κάτι που μπορούμε να γράψουμε πάνω της. Εδώ στην άκρη της νύχτας, λίγο πριν αρχίσει σιγά σιγά να ξημερώνει, και ίσως γι' αυτό να αξίζει να κρατήσουμε από όλο το σημερινό αφήγημά μας. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε όλες τις σιωπές της ζωής μας, μπορούμε όμως όταν έρθει η ώρα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε μετά τη σιωπή.

εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας διαδρομής. Μιας διαδρομής λίγο διαφορετικής αυτή τη φορά, γιατί ύστερα από αρκετές ημέρες απουσίας ξαναβρεθήκαμε. Ξαναμπήκαμε στο στούντιο, ανοίξαμε τα μικρόφωνα, άναψε πάλι εκείνο το μικρό κόκκινο φως και η σιωπή τελείωσε. Απόψε μιλήσαμε για τη σιωπή, για τις σιωπές που έρχονται χωρίς να τις θέλουμε, για εκείνες που δημιουργούμε μόνοι μας και για κάποιες που απλώς μένουν μαζί μας. Και μια σκέψη που δεν είχαμε ακούσει, μια απόφαση που δεν είχαμε πάρει, μια λέξη που δεν είχαμε ακόμα τολμήσει να πούμε, και ίσως μια καινούργια αρχή. Σε λίγο η πόλη θα αρχίσει πάλι να ξυπνά. Θα ανάψουν φώτα στα σπίτια, θα ανοίξουν οι πρώτες πόρτες, θα ξεκινήσουν αυτοκίνητα, κάποιος θα φτιάξει τον πρώτο καφέ της μέρας, κάποιος θα γυρίζει τώρα σπίτι και κάποιος άλλος θα ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Και εμείς θα αφήσουμε τη θέση μας στους ήχους μιας καινούργιας Κυριακής. Χαίρομαι πραγματικά που ξαναβρεθήκαμε απόψε εδώ, στον Αθήνα 984, στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, στην άκρη της νύχτας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, πάλι κάπου ανάμεσα στη νύχτα και το ξημέρωμα, να προσέχετε τους ανθρώπους σας, να ακούτε λίγο περισσότερο, να φοβάστε λίγο λιγότερο τις σιωπές, και όταν έρθει η στιγμή να βρίσκετε το δικό σας τρόπο να τις πάτε τη σιωπή. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης, σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Καλή Κυριακή, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν ξεκινά για τον καθένα σας αυτή την ώρα. Και όπως πάντα, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

χρησιμοποιούν, μα ότι κρύβεται στο φως.

0: Τον φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
1: Γιατί όλα τα πλάσματα

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Ας ξαναψάξουμε, Σιλιανού. Γαλίσες, 2 δολάρες, με ακούτε.

ζάχαρη να σε ποτίζω μόσχο και στα χρυσά σεντόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη, δεν θέλω εγώ το μόσχο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.

δώσω, να στο δώσω να το καταλάβεις. Διαβάζω την αβάσταχτη λαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις και είναι αβάσταχτη πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη. Αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνεις. Πες μου τι σκέφτεσαι πια να τελειώνει. Μα να έχουμε θέμα πράγματι. Έχουμε θέμα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

happened 1, 2, 3 times too much.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Τον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Αθήνα 984.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή. Γιατί η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας τη σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Υπογράμμισε εξάλλου ότι η κοινωνική ατζέντα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στρατηγική συμμαχιών, αλλά ανάγκη ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα για τη συνέντευξη που παραχωρεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ωστόσο, τα ξεκάθαρα μηνύματά του τα έστειλε ήδη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που έθεσε τη νίκη του κόμματος στις επόμενες εκλογές ως πρώτη στο στόχο, ξεκαθαρίζοντας και αποκλείοντας κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ακή κυβέρνηση, αφού όπως είπε την επόμενη Κυριακή θα αποφασίσει ο λαός ποια κυβέρνηση, την Κυριακή των εκλογών θα αποφασίσει ο λαός ποια κυβέρνηση θέλει. Για τις κρούσεις που δέχεται το ΠΑΣΟΚ για μετεκλογικές συνεργασίες, απέκλεισε την εμπλοκή του σε κάθε σενάριο και τόνισε ότι αυτή είναι χρήσιμη για αυτούς που δεν έχουν κάτι σοβαρό να προτείνουν για τη χώρα και τρέφονται με το παρασκήνιο. Απέκλεισε και κάθε συνεργασία με το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι δεν αφορά κάτι τέτοιο το ΠΑΣΟΚ, αφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της στη Νέα Δημοκρατία. Αναφερόμενος τώρα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι οι εξαγγελίες και οι δεσμεύσεις του είναι τεκμηριωμένες και κοστολογημένες και αρνήθηκε ότι έταξε δισεκατομμύρια. Για τη 13η σύνταξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι θα δοθεί σε δύο δόσεις, η πρώτη το 2027 και η δεύτερη το 2030. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε, ενώ για το 13ο μισθό επανέλαβε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για τη σταδιακή εφαρμογή του μέτρου, προσδιορίζοντας το κόστος στο 1,27 δις ευρώ. Αναφέρθηκε και στη μείωση του ΦΠΑ που είπε ότι πρέπει να γίνει σε μια περίοδο μεγάλης ακρίβειας. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί, είναι το κόμμα που μπορεί να ενώσει το κέντρο και την κεντροαριστερά και να εκφράσει τόσο τη μεσαία τάξη όσο και τους μη μικρονομιούχους, όσο και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Για τα εθνικά θέματα είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται μαθήματα για αυτά, αφού όλες οι μεγάλες εθνικές επιτυχίες έχουν τη σφραγίδα του κόμματός του. Και για το θέμα των υποκλοπών είπε ότι δεν πρόκειται να κλείσει εφόσον δεν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος. Δεν οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όσοι είχαν την ιδέα το 2021-22 να οικοδομήσουν ένα παρακράτος εντός της χώρας. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει

0: λόγων και πράξεων του κυρίου Τσίπρα. Τόνισε δε μάλιστα ότι το Πασόκ δεν κάθισε στα πίσω έδρανα της Βουλής για να σχεδιάσει και να οργανώσει τη διάλυση της αντιπολίτευσης. Πήγαμε μπροστά και συγκροστήκαμε με το σύστημα εξουσίας. Η συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο μισάωρο και ο πρόεδρος του Πασόκ θα απαντήσει και στις υπόλοιπες ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ελένη.
1: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε.

0: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία. Σαφές μήνυμα εξάλλου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, στέλνει ο κ. Μητσοτάκης και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη σταθερότητα στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και ενώ χαρακτηρίζει με ψήμυρες τις αιτιάσεις αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Ο πολιτικός μας συντάξης Απόστολος Χονδρόπουλος, τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Απόστολε. Μας ακούει ο Απόστολος Χονδρόπουλος.
1: Καλό μεσημέρι, λένε καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είχαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να στέλνει κατά την επίσκεψη στο Καστελόριζο, θα έλεγα, σε ένα τριπλό μήνυμα αφενός προς την Τουρκία, λέγοντας ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με το διάλογο που τόνισε να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι το μήνυμα που εκπέμπει η μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό, και πρόσθεσε ότι το Καστελόριζο είναι ένας εμβληματικός τόπος για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες, όπως σας συμπλήρωσε, σε όποιες αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό το δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και στη διεθνή νομιμότητα. Το δεύτερο μήνυμα του Πρωθυπουργού έχει να κάνει, θα έλεγε κανείς, με την οικονομία, δεδομένου ότι, όπως τόνισε και ο ίδιος, όπως υπενθύμησε, το Καστελόριζο είναι ο τόπος από τον οποίο είχε ανακοινωθεί η προσφυγή της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως τόνισε, μας πήγαν η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια, και σήμερα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα, όπως τόνισε, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και το τρίτο και πολύ σημαντική πτυχή, θα έλεγε κανείς, της παρουσίας του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έχει να κάνει με τα αναπτυξιακά μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που εξήγηλε για το Καστελόριζο, θωρακίζοντας, όπως τόνισε, την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξη και βελτιώνοντας όλο και πιο πολύ την καθημερινότητα των κατοίκων του. Τα νέα μέτρα, να πούμε, ολοκληρώνοντας, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το Καστελόριζο, έχουν να κάνουν με τη θέσπιση μόνιμου ετήσιου μισθολογικού κινήτρου 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Το δεύτερο, στήριξη στην τοπική κοινωνία, αλλά όμως και σε όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή στο νησί, καθιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Και επίσης αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί, με μόνη προϋπόθεση την συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος. Όπως είπε επίσης ο Πρωθυπουργός, ενισχύεται και η σύνδεση του νησιού με την Υπηρωτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Από τις αρχές του επόμενου έτους προστίθεται ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα για την γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, και βεβαίως συμπλήρωσε ότι θα ολοκληρωθούν και δεκάδες μεγάλα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Ελένη.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Για μέρισμα της κοροϊδίας κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και την αναφορά του στα μέτρα που ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζω ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως ουσιαστική στήριξη του λαού μέτρα

που δεν μπορούν να ανατρέψουν τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση των λαϊκών οικοκυριών. Κύριε Μητσοτάκη, η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα, σχολιάζει για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει ότι η κοινωνία χρειάζεται ανακούφιση τώρα, δημόσια αγαθά και ασφάλεια για το αύριο.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνων να ενισχυθεί ο οργανισμός Humanity Greece. Τώρα, στο επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Και οι δύο καλούνται να δώσουν απαντήσεις αύριο στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή. Θα πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, ο οποίος θα μας πει για τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και πράγματι, αύριο, την ώρα που θα γίνεται η κηδεία στο τρίτο νεκροταφείο του Γιώργου Μαζονάκη, δύο κατηγορούμενοι, το ζευγάρι των γιατρών, θα περνάει το κατόφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, να δώσει εξηγήσει για το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα, εκείνο το απόγευμα, στο ιδιωτικό του ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο γνωστός τραγουδιστής. Οι ανακρίβειες και οι αντιφάσεις, Ελένη, που υπέπεσαν κυρίως οι γιατρός οι οποίοι έκανε τη θεραπεία στον Γιώργο Μαζονάκη, έχουν αποκαλυφθεί μέσα από την αστυνομική έρευνα. Όπως λοιπόν έχει διαπιστωθεί με ακρίβεια, ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στο συγκεκριμένο ιατρείο και όχι στις 4 όπου αρχικά ισχυρίστηκε η γιατρός. Μπήκε σε αυτό το μηχάνημα για την πλασμαφαίρεση περίπου στις 2 και 4 και λειτουργήσε μέχρι λίγα λεπτά πριν τις 3, μέχρι τις 2 και 57, για 42 δηλαδή, 42-43 λεπτά. Εκεί φαίνεται ότι έχασε τις φτύσεις του, υπέστη την ανακοπή και σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, Ελένη, από τις 3 η ώρα η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 21 πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι για περίπου μια μισή ώρα, για μια ώρα και 20 λεπτά, ο Γιώργος Μαζονάκης παρέμεινε αβοήθητος. Ό,τι προσπάθεια έκαναν οι δύο γιατροί φαίνεται ότι δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και μάλιστα δεν έγιναν και με το σωστό τρόπο. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι ο γιατρός, ο σύζυγος του γιατρού, ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησαν τον απενιδωτή χωρίς αποτέλεσμα, αλλά οι διασώσεις του ΕΚΑΒ έχουν πει ότι ο απενιδωτής αυτός ήταν άχρηστος, ήταν εκτός λειτουργίας, δεν λειτουργούσε. Και φαίνεται, Ελένη, ότι αυτό έχει έλαβει πολύ σοβαρά υπόψη του και ο εισαγγελέας για να ασκήσει την ποινική δίωξη σε βάρος των γιατρών, ότι αυτή η χρονική, το χρονικό διάστημα της μια μισή περίπου ώρας ήταν καθοριστικό για να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης χωρίς ουσιαστική βοήθεια. Παράλληλα είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο χώρος που έγινε η θεραπεία όσο το μηχάνημα είχαν καθαριστεί εξονυχιστικά, θα λέγαμε. Δεν είχαν αφήσει πάρα πολύ λίγα ίχνη από το τι έγινε στο συγκεκριμένο χώρο. Ωστόσο, η έρευνα των εγκληματολογικών ερευνών και η σήμανση που πήγε το κλιμάκιο της αστυνομίας που πήγε στο χώρο κατάφερε να εντοπίσει όλα αυτά τα στοιχεία και να φτάσει σε αυτά τα πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Μένει να δούμε αύριο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή των δύο κατηγορουμένων και ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση από τις δικαστικές αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πέρο. Στον διεθνή χώρο τώρα, βουλευτικές εκλογές έχουμε σήμερα στη Σουηδία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν οριακό προβάδισμα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, καθώς η διαφορά από το δεξιό κυβερνητικό μπλοκ έχει περιοριστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθιστώντας ωστόσο ιδιαίτερα αμφίροπο το αποτέλεσμα. Ο Κώστας Ράπτης θα μας μεταδώσει, θα μας πει ό,τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Στις κάλπες λοιπόν οδεύουν σήμερα 8 εκατομμύρια Σουηδοί ψηφοφόροι, ή για την ακρίβεια περίπου η μισή, γιατί οι άλλοι μισοί έχουν ήδη κάνει χρήση της προώρης ψήφου. Με το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης να είναι, όπως ανέφερες, εξαιρετικά αμφίροπο, το μπλοκ της κεντροαριστεράς με επικεφαλής την ηγέτιδα των σοσιαλδημοκρατών και πρώην πρωθυπουργό Μαγδαλένα Άντερσον ελπίζει να επιστρέψει στα πράγματα, εκτοπίζοντας το μπλοκ της κεντροδεξιάς υπό τον νυν πρωθυπουργό Όλαφ Κρίστερσον, ο οποίος είναι ο ηγέτης των χριστιανοδημοκρατών και συγκυβερνά μαζί με τους φιλελευθέρους, αλλά και με την ανοχή του ακροδεξιού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών. Και ένα ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτή τη φορά, σε περίπτωση επικράτησης του κέντρο-δεξιού μπλοκ, θα δοθεί κυβερνητική θέση στους ακροδεξίους, πράγμα για το οποίο ο Πρωθυπουργός Κρίστερσον εμφανίζεται πλέον έτοιμος. Αντίθετα, δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα στο χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς ορισμένες από τις συνιστώσεις του αρνούνται να άρουν την λεγόμενη υγειονομική ζώνη απέναντι στο κόμμα της αριστεράς, το οποίο αν είναι θα παράσχει την ανοχή του χωρίς συμμετοχή στο κυβερνητικό σχήμα. Θα γνωρίζουμε τι συμβαίνει στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, οπότε και θα κλείσουν οι κάλπες και θα ανακοινωθούν τα exit poll. Πάντως η Μαγκδαλένα Άντερσον, που είχε ξεκινήσει αρκετά δυνατά την προεκλογική εκστρατεία, βρέθηκε, όπως είπες, να δίνει μάχη οριακή με τον νυν πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον. Παρεπιπτόντως, στη Γερμανία διευρύνει το προβάδισμά του το ακροδεξιό κόμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία σε νέα πανεθνική δημοσκόπηση. Για την ακρίβεια, η AfD κέρδισε μια ποσοστιαία μονάδα και έφτασε το 29%, ενώ η χριστιανοδημοκρατία του καγκελαρίου Μέρτς παραμένει στο 20%, δεύτερη στην κατάταξη. Οι αντιπολιτευόμενοι πράσινοι έφτασαν το 14%, υποσκυλίζοντας τους σοσιαλδημοκράτες με 13%, και το κόμμα της αριστεράς παραμένει στο 10%. Αυτά ενώ ακόμα μεταβολίζονται οι εντυπώσεις από το αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Εξονίας Άχαλτ, όπου η AfD πέτυχε ποσοστό ρεκόρ 43,8%, και ενώ την ερχόμενη Κυριακή αναμένεται να προσέλθουν στις κάλπες οι ψηφοφόροι στο Βερολίνο και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Σε κάτι διαφορετικό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι προσέφεραν αμφότεροι τις υπηρεσίες τους για τη διεξαγωγή συνομιλιών για την ειρήνευση στην Ουκρανία, και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν καλωσόρισε την προσφορά τους. Αυτά στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχή, η οποία μόλις ολοκληρώθηκε και λιγότερο από 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπινγκ στην Ουάσιγκτον. Πολλά βλέμματα στράφηκαν βέβαια στην κατηδίαν συνάντηση του Σι Τζινπινγκ με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, καθώς οι δύο πληθυσμιακοί γίγαντες της Ασίας προσπαθούν να επιλύσουν την εθωριακή διένεξη που επιβαρύνει τις σχέσεις τους. Για να επανέλθουμε όμως το ζήτημα της ουκρανικής κρίσης, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέη Λαβρόφ δήλωσε ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να ξαναρχίσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, αλλά χωρίς παράλληλη κατάπαυση του πυρός, και επανέλαβε πως η Μόσχα προσφέρει τη δυνατότητα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μεταβεί στη Ρωσία ως μια χειρονομία καλής θέλησης για να διαπραγματευτεί. Προφανώς απορρίπτονται σενάρια του τύπου μια συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στη Σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι. Τέλος, στην Ινδονησία τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοωμένων μετά την βύθιση πλοίου με 243 επιβάτες στη θάλασσα της Ιάβας. Το πλοίο εξαφανίστηκε μετά την απώλεια των επικοινωνιών του τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Σε συνθήκες κακοκαιρίας έχουν διασωθεί 113 επιβάτες, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 6 εξ αυτών. Ελένη.
0: Κώστα Ράπτη, να σε ευχαριστήσουμε. Στα δικά μας και πάλι και στα της οικονομίας, με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξοδικαστικός μηχανισμός τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνολικά, οι επιτυχείς ρυθμίσεις αγγίζουν πλέον τις 70.000. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Στις 70.000, όπως και εσύ ανέφερες, έφτασαν σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών οι επιτυχείς ρυθμίσεις ένταξης οφειλετών. Μιλάμε για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τον Ιούνιο του 2021, που τέθηκε στη λειτουργία η νέα πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών, με πολλές ευνοϊκές, να το πούμε αυτό, αναθεωρήσεις στη συνέχεια για τους οφειλέτες και αυστηρότερες υποχρεώσεις προς τους πιστωτές, δηλαδή προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους services, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και επιστάσεων. Τον περασμένο Αύγουστο, όπως ανέφερες και εσύ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών έφτασαν τις 1.364 και αυτό παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά, λόγω εποχικότητας, το μήνα αυτό αναστέλλονται εκ του νόμου οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές. Συνολικά, πλέον μαζί με τις 1.364 νέες ρυθμίσεις τον Αύγουστο, έχουν πραγματοποιηθεί 70.000 ρυθμίσεις από το 2021, όπως είπαμε, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, εκείνο, Ελένη, που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί έως σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, είναι πόσες από τις ρυθμίσεις οφειλών παραμένουν και πόσες απεντάχθηκαν, καθώς οι οφειλέτες σταμάτησαν να τις εξυπηρετούν, καταβάλλοντας το χρόνο τους τις συμφωνηθείς δόσεις αποπληρωμής του χρέους τους. Οι πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για περισσότερες από τις μισές αρχικά επιτυχής ρυθμίσεις να έχουν ακυρωθεί στην πράξη, καθώς οι οφειλέτες σήκωσαν λευκή σημαία, αδυνατώντας μετά από λίγους μήνες να τις εξυπηρετήσουν. Τώρα, όσα φυσικά πρόσωπα, 6 στους 10 οφειλέτες αναφέρουμε που εντάσσονται στον εξοδικαστικό μηχανισμό είναι επιτηρηματίες ή επιχειρήσεις, ολοκληρώνουν με επιτυχία τη ρύθμιση των οφειλών τους στο μέσο κούρεμα. Σε οφειλές σε τράπεζες και services είναι 28,3% και 13,5% στο δημόσιο. Ειδικότερα, στα στεγαστικά δάνεια, το μέσο κούρεμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους πιστωτές, δηλαδή μιλάμε από το δημόσιο, τις τράπεζες και τους services, είναι 13,5%, στα επιχειρηματικά δάνεια το κούρεμα είναι 29,5% και στα κατανομητικά το κούρεμα της οφειλής είναι 32,64%. Η διάρκεια των ρυθμίσεων αποπληρωμής των χρεών είναι 16 χρόνια για οφειλές στο δημόσιο και 15,7 χρόνια για οφειλές σε τράπεζες και services. Συνολικά έως σήμερα από το ιδιωτικό χρέος που μπήκε σε ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού διαγράφηκαν περίπου 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάντως ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων που υποβάλλουν οι οφειλέτες από τους πιστωτές, δηλαδή το δημόσιο, τις τράπεζες κτλ., παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 71% μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Τέλος, Ελένη, να αναφέρουμε πως από τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, ενεργοποιείται για πρώτη φορά και ένα πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Και ποιο είναι αυτό? Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες μετά από αίτησή τους να σώσουν την κυρία κατοικία τους, με την υποχρέωση όμως να ρευστοποιήσουν άλλα περιουσιακά τους στοιχεία και να αποδώσουν τα χρήματα στους πιστωτές, και δίνοντάς τους με τον τρόπο αυτό πολύ περισσότερες δόσεις και χαμηλότερες για να αποπληρώσουν το χρέος τους όσον αφορά την προστασία πάντα της πρώτης κατοικίας τους. Μάλιστα. Να αναφέρουμε επίσης ότι ταυτόχρονα άρχισε ήδη και να λειτουργεί η πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού και να δέχεται τακτοποίηση οφειλών από 5.000 ευρώ και άνω, μέχρι σήμερα ήταν πάνω από 10.000 ευρώ, ναι, μέχρι πρόσφατα, mm-hmm, προσφέροντας έως 240 μηνιαίες δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 μηνιαίες δόσεις στους οφειλέτες προς τις τράπεζες. Ελένη. Mm-hmm.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασχάλη. Συνάντηση με τους εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης, στα σπίτια των οποίων έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην έναρξησή του εκφράζει την ανησυχία του μετά την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα και τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Με το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στις 9 συνεχίζεται η τέταρτη αγωνιστική της Super League, ενώ μισή ώρα αργότερα στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Είναι ένα ντέρμπι κορυφής, καθώς είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν απώλεια βαθμός τώρα. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον κατήφορο, έχασε χθες το Καραϊσκάκι 1-0 από τον Όφη, ενώ στο άλλο παιχνίδι που έγινε στο Βόλο, ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Το πρόγραμμα, η δεύτερη δόση της τέταρτης αγωνιστικής ξεκινάει στις 6 με το παιχνίδι Καλαμάτα Βόλος, στις 7 έχουμε Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ και στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός. Το μπάσκετ τώρα, στις 6 ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μακάμπη στο τελικό του τουρνουά της Κύπρου, Ενώ φυσικά στο Ultimate Champions κέρδισε ο...
0: Φυσικά, εδώ πάει το φυσικά.
4: Φυσικά ο Τεντόγλου με άλμα 835. Έτσι. Και φέρνει συνάλλαγμα 150.000 δολάρια. Είναι μάλιστα το βραβείο για τον νικητή.
0: Για την νίκη του. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός άστατος στην Αττική με τοπικές βροχές και τη θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Χαίρετε, χαίρετε. 31 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και στην αφετηρία της Κυριακάτικης Σπορσίτη. Μπερδεύτηκα γιατί ήταν το 13 και πήγα να πω υπάρχει Κυριακή και 13, όχι, Παρασκευή και Τρίτη, ναι. Παρά τα αυτά η αλήθεια είναι ότι είμαστε κάπως. Θα επιμείνω με την ατμόσφαιρα, τελικά μετεωρολόγος έπρεπε να γίνω. Έχει αυτή την υγρασία, κάπως ζέστη.
1: Μία μουντάδα, μία ζέστη, μία υψηλή θερμοκρασία.
0: Τι πράγματα. Δεν μας αφήνει.
1: Δεν ξέρεις πώς να την περιφερθείς.
0: Σαν τις κυρίες παλιά στη λαϊκή. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε καιρός. Πήραμε και ένα καλό μάθημα χθες, η αλήθεια είναι. Γιατί είχαμε και δύο τη φαϊνή ιδέα να πάμε στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Ήταν ανυπόφορο να βλέπεις. Όχι να παίζεις.
1: Ναι, να βλέπεις.
0: Είχε τόσο υγρασία στο φάληρο. Δηλαδή, πραγματικά, φαντάσου, έφυγα να ψάξω να βρω νερό.
1: Ναι. Είχες πάρει 2-3 μπουκάλια από ό,τι είδα.
0: Ναι, γιατί έφερα και για σένα. Γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Έκανα την καλή μου πράξη με σένα και χθες. Αλλά άλλο το θέμα. Το θέμα είναι ότι είχε τόσο ζέστη. Που λες, παιδί μου, ότι ναι, και κουνούπια και όλα αυτά τα ωραία τα. Αλλά έχει τόσο ζέστη που λες, πώς παίζουν τώρα αυτοί εδώ, τι κάνουν.
1: Οι Ηρακλειώτες ξέραν από τέτοια ζέστη και ήταν προσαρμοσμένοι πιο καλά.
0: Η αφρικανική σκόνη που πάει στην Κρήτη.
1: Πάει και μετά έρχεται εδώ, αυτοί παίρνουν το μεγάλο όγκο.
0: Ναι.
1: Και όφη ξέρει, ας πούμε, να παίζει σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Άκουνα, ύστερα που το κατέληξε. Μπράβο. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακούσετε και άλλες τέτοιες οποίες από το Σταμάτη Μονίδη.
1: Και αλήθειες από τον Διονύση Δελή, έτσι, μόνο
0: να
1: αλήθειες.
0: Να γίνεται ένα διαχωρισμό, δεν κακό. Ως τις 4 θα είμαστε παρέα με Sport City, με τη Σμαράγδα στα μουλακά του. Οπα. Ναι, ρυθμίζει τον ήχο. Τον Αντρέα Χανιά στην αρχιτεξία της εκπομπής. Και το δίδυμο της καταστροφής. Στέφανος Δημονίδης, Διονύσης Δελής, ως τις 4.

0: Γεια σας, κύριε Λεμονίδη.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλά είπε. Στο δίδυμο της καταστροφής χτύπησε και χθες, θα χτυπήσει και σήμερα.
0: Γιατί δεν βάλαμε γκολ, τι ήταν το πρόβλημα.
1: Εκεί που σου έκανα τη σέντρα κεφαλιά ψαράκι ήθελε. Εσύ πήγε με προβολή.
0: Ψαράκι, πήγες ψητό, με προβολή. Ψητό το βράδυ.
1: Όχι, σου πίτσα, σου πίτσα.
0: Όχι, χθες με τη ζέστη ψητό, όχι σου πίτσα.
1: Ψητό,
0: χειμώνα η σου πίτσα, τώρα δεν ήταν για σου
1: πίτσα. Όχι, είναι καλοκαιρινή σούπα, ωραία είναι. Αν έχει μέσα καμιά δράκαινα, καμιά σκορπίνα, μια χαρά είναι.
0: Δεν θα συζητήσουμε για ψάρεμα,
1: όχι,
0: ούτε
1: όχι,
0: για μαγειρική.
1: Όχι, όχι.
0: Για ποδόσφαιρο είμαστε εδώ.
1: Αποδείχθηκε για πολλωστή φορά ότι τη μεικτή κόσμου να έχεις στα χέρια σου, αν δεν την έχεις κάνει 2 μήνες προετοιμασία, αν δεν έχουν παίξει όλοι στα φιλικά παιχνίδια, δεν μπορεί να έχει ο προπονητής να κάνει τίποτα. Τι να κάνει.
0: Γιατί είχες την αμφιβολία ότι έρχονται με ένας άλλος.
1: Περίμενα κουτσά στραβά θα κέρδιζε ο Ολυμπιακός, αλλά η ομάδα. Η ομάδα ήταν όφη, πώς να το κάνουμε. Είναι η ομάδα η οποία κέρδισε 2 φορές τον ΠΑΟΚ, μία φορά την ΑΕΚ και μία φορά τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι η ομάδα του εξαμήνου, από Μάιο μέχρι σήμερα. Πόσο είναι, 4 μήνες.
0: Να πω, κύριε.
1: Να πεις, κύριε.
0: Είναι το τέλειο παράδειγμα.
1: Είναι
0: η πιο ωραία ποδοσφαιρική ιστορία.
1: Και με πολλούς Έλληνες.
0: Εδώ
1: και
0: πάρα πολύ καιρό. Με πολλούς Έλληνες, όχι μόνο στο γήπεδο, στη δομή της ομάδας. Ο κύριος Μπούς έχει φτιάξει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το τρέχει ο Ηλίας Πουσανίδης,
1: ναι.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Χθες είδα τον Τζόλι να είναι στο τεχνικό team του, του Χρήστου Κόντου, επίσης Έλληνας, ναι, προπονητής. Μέσα στο γήπεδο χαρακτηρίζεται αυτή η ομάδα από Έλληνες παίκτες. Στον πάγκο γεμίζει το rotation με Έλληνες παίκτες. Η τελευταία της μεταγραφή ήταν ο Χατζηγιοβάνης. Έπαιξε χθες. Έκανε και εκείνος τον ντεμπούτο για μερικά λεπτά. Βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι, πώς να το πω, σαν να αντιμετωπίζεις κάτι κολεγιακό. Με πολύ σοβαρότητα, με πολύ ταπεινότητα.
1: Με κινήσεις, με αυτοματισμούς.
0: Με επανάληψη. Αυτό το στυλ το ποδοσφαιρικό με τα 3 στόπερ που το έχει κατοχυρώσει από πέρσι, της δίνει έναν δικό της χαρακτήρα και την κάνει πραγματικά πολύ δύσκολο αντίπαλο. Χθες ο Ολυμπιακός μπορεί με οποιονδήποτε άλλο να νικούσε και να ξεκινούσε αυτή την εποχή, ας πούμε, με το δεξί.
1: Ναι.
0: Είχε το λάθος αντίπαλο στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος δεν χρησιμοποίησε και τον νου στην πραγματικότητα. Έπαιξε για λίγο.
1: Και τον γκολ το βάλε αυτός που πήρε τη θέση του νου.
0: Όχι, δεν θα πω αυτό. Θα πω ότι ο νου ανήκει στον Ολυμπιακό. Mm. Και για το λόγο αυτό δεν τον χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι. Για να μην οτιδήποτε. Και όντως, μιλάμε τώρα ίσως για τον καλύτερο παίκτη της ομάδας. Και την ίδια στιγμή, στα 90 λεπτά, απλώθηκε μια ιδιαίτερη κυριαρχία του.
1: Ναι.
0: Όφι είχε 2 γκολ που δεν μέτρησε.
1: 3 γκολ έβαλε Όφι.
0: Είχε 2 γκολ που δεν
1: μέτρησε. 2 γκολ τα οποία, αν ήταν μισό μέτρο πριν, θα μετρούσε. Δηλαδή...
0: Σωστά δεν μέτρησαν, αλλά οι φάσεις ήταν σωστές. Βγήκαν σωστά.
1: Σωστές ήταν οι φάσεις. Ναι, απλά ήταν αμυντικός του Ολυμπιακού λίγο πιο μπροστά.
0: Είχε 3-4 αντιπιθέσεις. Είχε το
1: δοκάρι
0: του Φούντα. Είχε 3-4 αντιπιθέσεις που μια τελική πάσα, μια τελικό σουτ δεν του έδωσε αυτό που ήθελε. Και ένα υπέροχο γκολ. Και κυρίως είχε όλη αυτή την αρχοντιά και την άνεση να το κρατήσει αυτό το προβάδισμα. Το
1: οποίο
0: το πήρε νωρίς, άνετα. Ο Ολυμπιακός εχθές μπορεί η στατιστική να λέει ότι θέλει. Γιατί αν ρίξεις μια ματιά στατιστική, θα πεις ότι ο Ολυμπιακός εχθές είχε 19 τελικές, ας πούμε, και ο Όφη είχε μόνο 8.
1: Μια ευκαιρία δεν ήταν.
0: Πραγματικά, αν εξαιρέσεις το τέλος μια κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ εκεί στο 95, ξέρω εγώ, μια σέντρα που δεν βρήκε την μπάλα καλά, ο Ολυμπιακός ήταν όχι άσφερος, ακίνδυνος.
1: Ναι.
0: Ήταν μια ομάδα που απλά είχε την κατοχή της μπάλας και τίποτα περισσότερο. Μπράβο στον Όφη λοιπόν. Είχε να συμβεί από το Σωτήριο έτος 1990. Εγώ και η Σμαράγδα ήμασταν αγέννητοι. Εσύ ήσουν ένα μεγάλος άνθρωπος.
1: 3-4-4-5.
0: 4-5 ήταν εκείνο
1: Μαρινάκης,
0: το
1: μάτς. Μαρινάκης νομίζω.
0: Μαρινάκης Πέτρος.
1: Ναι, ναι, είχε βάλει και 3 γκολ ο Μαρινάκης.
0: Νομίζω ότι είναι το μάτς. Παίζει ακόμα ο Βέρα και ο Ίση στο, στον Όφη. Είναι εκείνη η εκδοχή. Υπάρχει ένας τελικός κυπέλου. Είναι το μάτς του Ντέταρη το 2-1 στο ΟΑΚΑ. Κερδίζει ο Ολυμπιακός και τελευταία αγωνιστική παίζουν χωρίς στόχο για το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Προηγείται με 4-0 ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή λοιπόν μέχρι χθες ήταν η μοναδική νίκη του Όφη εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό. 36 χρόνια μετά ήρθε η επόμενη βεβαίως. Έχασε ένα τελικό κυπέλου στο Μάη του 25. Έχασε και το Γενάρη το Super Cup. Θα προτιμούσε να έχει νικήσει ένα τέτοιο παιχνίδι Όφη.
1: Χανιωτάκης, Βάβουλας, Παπαδόπουλος, Πατεντζής.
0: Ναι.
1: Γκουλής, Τσίμπος, Βέρα, Νιόπλιας, Μαρινάκης, Παπαβασιλείου, Κάβουρας, Μαρινάκης, Μπατσινίλας.
0: Δεν παίζει ο Ίσης, ο Βέρα παίζει μόνο. Ο Χάιμε Βέρα.
1: Βέρα, ναι.
0: Είναι ο τελευταίος χιλιανός.
1: Ήταν τραυματίας.
0: Ή να έχει μετακομίσει ήδη στον Παναθηναϊκό, γιατί έπαιξε τον Παναθηναϊκό μετά.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός για πέσει εντεκάδα μια και τα βρήκες. Έχει.
1: Ολυμπιακό έχω, ναι. Ράντος, Καραταΐδης, Αλεξίου, Παχατουρίδης, Ντέταρη, 76, Χατζίδης.
0: Πρέπει να είναι το τελευταίο μάτς του Ντέταρη στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ήταν τελευταίο της χρονιάς. Μητρόπουλος, Τσαλουχίδης, Σαββίδης, Τσιαντάκης, Κοφίδης, Μουστακίδης. Μια χαρά ήταν και ο Ολυμπιακός.
0: Μα δεν υπήρχαν, ήταν μια χαρά. Άλλα προβλήματα. τον εμπόδιζαν τότε. Κάπως έτσι λοιπόν γράφτηκε ούτως ή άλλως ιστορία χθες. Να θυμίσω ότι ο Όφη πέρασε αέρα τα προκριματικά του Europa League.
1: Ναι, με δύο νίκες, φίλε μου.
0: Ότι έχει αυτή τη μεθοδικότητα και το πολύ σοβαρό ποδόσφαιρο που τον χαρακτηρίζει. Και μετά από πολλά χρόνια, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα ξαναμπεί μια εκδοχή του. Δεν θα πω στα ίσια γιατί δεν είναι στα ίσια, αλλά δεν θα ξαναμπεί μια συνταγή επιτυχίας όταν υπάρχει η περίφημη περίοδος του Γκέραρντ. Δείχνουν όμως τα παιδιά του Γκέραρντ, ο Προσανίδης είναι ένα παιδί του Γκέραρντ, να έχουν βρει έναν τρόπο να φτιάξουν κάτι ωραίο και να το προχωρούν ποδοσφαιρικά.
1: Δύο γκολ ο Βέρα, ένα ο Γάμα Μαρινάκης, ο Μπατσινίλας και το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις ο Βάβου.
0: Ναι, λέει μέχρι πότε προηγούνταν ο Ολυμπιακός 4-0.
1: 4-0, ναι, περίμενε, θα το βρούμε. 66. Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: 66.
0: Άρα τα γκολ όλα, δηλαδή τα 5 γκολ Ολυμπιακός τα έχει δεχτεί τότε στο τελευταίο μισάωρο. Θα έχει διάφορα τώρα στο μεγάλο λιμάνι. Θα χρειαστεί να, πώς να το πω, να δείξουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά.
1: Τέλη ηρεμία πάνω απ' όλα.
0: Ζωντανού οργανισμού, ο οποίος πρέπει να ανταπεξέλθει στη δύσκολη πραγματικότητα. Έχει και δύσκολο μάτς μπροστά στην Ευρώπη και μετά έχει και δύσκολη εκτός έδρας αποστολή στο πρωτάθλημα μέχρι τη διακοπή. Άρα λοιπόν θα είναι ένα ζητούμενο πώς συνολικά θα λειτουργήσουν οι Ερυθρόλευκοι αυτή την εβδομάδα. Είχαμε και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Πολύ φασαριόζικο.
1: Είχαμε τρίτο ημίχρονο εκεί.
0: Ανακοινώσεις, διαιτησία. Ο προπονητής του Ατρόμητου είπε: δεν μου έδωσε το χέρι ο Ματσάρης.
1: Δεν μου έδωσε το χέρι. Και γιατί καπνίζει τον πάγκο. Όντως, ρε φίλε, δεν έχω ξαναδεί προπονητή να καπνίζει τον πάγκο. Έστω και άϊκος.
0: Γιατί.
1: Έχει δει προπονητή.
0: Τον Πάγκεβιτ θυμάμαι εγώ. Τον Ιωαννίδη. Θυμάσαι που κάνει και το έσβηνε κιόλα με το τακούνι.
1: Πριν τον πόλεμο. Από τότε που.
0: Πριν τον πόλεμο.
1: Ναι, πριν τον πόλεμο.
0: Τι εκφράσει να θες.
1: Παλιά ρε παιδί. Βάλε όποιο πόλεμο θες.
0: Ναι.
1: Έχουμε τόσους πολέμους τελευταία.
0: Να βάλω τον πόλεμο της ακρίβειας.
1: Να, τώρα σώθηκε. Εσύ είσαι πολιτικός.
0: Όχι, αλλά μου άρεσε σαν έκφραση και να τη χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή. Άρα λοιπόν λες ότι. Εντάξει, απαγορεύεται το χάμισμα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αλλά τραβάνε καμιά αυτό. Δηλαδή κάποιοι.
1: Καμιά τζούρα στα μουλοχτά.
0: Ναι,
1: τρέχουν στα αποδυτήρια. Θυμάμαι τον Μπέντεκα. Ο Μπέντεκα μεγάλο. Δύο πακέτα τσιγάρα. Και στο ημίχρονο κάπνιζε 5-6 τσιγάρα. Και ο Κρόιφ κάπνιζε πολύ μακριά.
0: Εγώ λέω τώρα, σε αυτή την περίοδο.
1: Τώρα που έχει απαγορευτεί, ναι. Και πρόσεξε να δεις.
0: Έχουν ηλεκτρονικά κάποιοι, λέω. Και τραβάνε καμιά τζούρα εκεί στα κρυφά. Άμα αυτό.
1: Στο Μάντσεστερ που έχω πάει και στο Τωρίνο με τη Γιουβέντους απαγορεύεται να καπνίσεις και στα δημοσιογραφικά. Βγαίνεις έξω από το γήπεδο για να καπνίσεις, παρότι είναι ανοιχτό σχόλιο.
0: Εγώ δεν καπνίζω. Τώρα τι δίνεις ιδέα, θέλω αυτό να μας πεις ότι το πρόβλημα είναι ότι καπνίζεις στα δημοσιογραφικά.
1: Γιατί ναι, έρχονται με κάτι πουράκλες, χαμός γίνεται.
0: Πού έρχονται με κάτι πουράκλες?
1: Στα δημοσιογραφικά.
0: Έχεις δει κανένα με πουράκλες
1: ναι,
0: στα δημοσιογραφικά?
1: Θα σου τον δείξω την άλλη φορά.
0: Μάλιστα, συγχαρητήρια. Ολυμπιακός Όφη 0-1. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Η πλάκα είναι ότι χρησιμοποιήσει το παράδειγμα του Μεντιλίμπαρ ο Κερκές. Λέει αυτός είναι κύριος, ναι, ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι. Δεν ξέρει αγγλικά, αλλά μας χαιρετάει, μας αγκαλιάζει.
0: Έρχεται λέει ο άνθρωπος εγκάρδια εκεί και εκείνος λέει δεν μου δώσε το χέρι. Δηλαδή ακούστηκε και
1: Μεντιλίμπαρ. Ήταν και αυτός.
0: Και
1: έτσι.
0: Και στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον στο Πανθεσσαλικό. Στο Πανθεσσαλικό έπαιξε ο Ηρακλής.
1: Αλλά ήταν ματσάρα. Είδα τα highlights. Ανατροπή στην ανατροπή ήταν. Έμπαινε γκόλα, κυρωνόταν, έκανε. Ναι, χαμός μεγάλος.
0: Έχουμε ωραίο πρωτάθλημα.
1: Ματσάρα.
0: Ωραίο πρωτάθλημα. Καλαμάτα Βόλος στις 6.
1: Πού παίζουν τελικά, είπαμε?
0: Στο Περιστέρι. Αστέρας ΑΕΚ στις 7.
1: Στην Τρίπολη.
0: Ναι, είναι το πρώτο μάτς της ΑΕΚ σε ζώνη Champions League. Δηλαδή, πώς θα διαχειριστεί συναισθήματα, κούραση κλπ. Μετά από μια τέτοιου τύπου παρτίδα. Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9. Σχεδόν όλα Champions League. Μια χαρά στη Λεωφόρο. Στις 9 και πάω Κάρης. Εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά να κάνουμε αθλητικοί συντάκτες. Πρέπει να κάνουμε τις 6 ώρα το πρωί να γράφουμε. Και στις 9 και μισή ντέρμπι κορυφής Παναθηναϊκός Πανετολικός. Δηλαδή έχουμε 3 μάτσα από τις 9 και μετά.
1: Ναι, ναι, χαμός.
0: Εντυπωσιακά.
1: Γίναμε έχουμε, Ευρώπη, γίναμε
0: σαν
1: Ευρώπη.
0: Σαν να έχουμε διαφορετική ζώνη, ρε παιδί μου, στη χώρα.
1: Ναι.
0: Να γίνονται αυτά τα μάτσα 9 και 9.30. Όλο αυτό βεβαίως έχει εξήγηση. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Και δεν είναι ζέστη. Γιατί δεν είναι ζέστη το πρόβλημα.
1: Τι είναι?
0: Είναι ότι υπάρχουν 3 τηλεοπτικοί παρόχοι.
1: 3, ναι. Καλά, ο Sky δεν δείχνει τίποτα από όλα αυτά, ρε φίλε.
0: Τι εννοείς?
1: Α, Παναθηναϊκός Πανετολικός.
0: Ο Παναθηναϊκός μεταδίδεται στο Sky. Και υπάρχει η ιστορία της Νόβα και η ιστορία της Κοσμοτέ που πλέον έγινε Ματζέντα. Άρα λοιπόν 3 διαφορετικοί επιλέγουν στο Prime να χρησιμοποιήσουν την συμφωνία με τη Λίγκα και να βάλουν 3 διαφορετικά μάτσα. Έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί σε αυτές τις μέρες τις πρώτες του Γιάννη Ταφούζου στην προεδρία του συνεταιρισμού ολοένα και προσπαθεί να ανοίξει μια κουβέντα. Τώρα έχει κάνει και υπάρχει ένα ραντεβού, μια συνάντηση ιδιοκτητών. Ότι πώς θα μπορούσαμε, ρε παιδί μου, να το φτιάξουμε όλο αυτό και να γυρίσουμε στα χρόνια της κεντρικής διαχείρισης. Έχουν όλοι συμβόλαια.
1: Θέλουν όλοι.
0: Πώς να γίνει κεντρική διαχείριση, εσύ έχεις προγράψει μαζί μου 3 χρόνια.
1: Αυτό λέω.
0: Και θα πάτε να συμφωνείτε με έναν άλλον και εγώ θα πω ναι, πήγαινε. Έχουν όλοι συμβόλαια για 2 για 3 χρόνια. Ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος έχει τηλεοπτικό σταθμό που έχει δικαιώματα ομάδων.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει συμβόλαιο. Που πήγε στο Sky.
0: Τελείωσε το συμβόλαιο. Α, και επέλεξε ναι. Μα...
1: Ο Ιωκλής δεν είχε γιατί ανέβηκε.
0: Δρομολογείται μια πλατφόρμα. Ναι. Μάλιστα κυκλοφορεί τώρα και ότι μία από τις υπάρχουσες πλατφόρμες μπορεί να τις αγοράσει ο Γιάννης Αλαφούζος.
1: Όχι, όχι, διαψεύστη.
0: Κυκλοφορεί όμως.
1: Ναι, υπάρχει. Κυκλοφορεί, ναι.
0: Γιατί θα ήταν ένας εύκολος δρόμος.
1: Ναι.
0: Στη λογική του ότι.
1: Έχω τα συμβόλαια.
0: Έχω την τεχνοτροπία να φτιάξω αύριο το πρωί να έχω ένα κανάλι, μια πλατφόρμα να λειτουργεί. Ο Ηρακλής έχει υπογράψει σε αυτή την πλατφόρμα που δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Και όλη αυτή η κατάσταση θα τους βάλει κάποια στιγμή στο τραπέζι, λέει, να συζητήσουν για κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Πραγματικά μπράβο.

0: Λοιπόν, για την αποκατάσταση, 9 η ώρα είναι Nova Sports το Παοκάρι, είναι Nova Sports Prime.
1: Για ποια αποκατάσταση, τι είπαμε, λάθος?
0: Για όλο αυτό, να το φέρουμε σε μια σειρά, ρε παιδί μου. 9 την ίδια ώρα το Magenta Sport στο πρώτο του κανάλι, το Κοσμοτέ 1 που λέγαμε, έχει Κηφισιά Λεβαδιακός, είναι για Μερακλείδες. Και 9.30 είναι Παναθηναϊκός Πανατολικός στο Sky. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, άπλωσε τις τηλεοράσεις στο σπίτι, κάτσε κάπου στη μέση, πόλα, ναι. Άναψε και ένα air condition και να απολαύσεις τα προνόμια της ελληνικής Super League που παίζει όλα τα μάτς της μαζεμένα, βέβαια, για να είμαι δίκαιος. Αυτό που ζήσαμε χθες στο Καραϊσκάκι, δύο ώρες αργότερα μπορεί να μείνει. Άρα λοιπόν, ναι, καλύτερα τουλάχιστον για τις συνθήκες των ποδοσφαιριστών, ναι, βέβαια.
1: Ναι, αρέσει, γιατί τον βάλανε 7 η ώρα να πει.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι και αυτό.
1: Για να προλάβει το αεροπλάνο Όφη.
0: Θα μοιράστηκε για λόγους τηλεοπτικού.
1: Και το άλλο καλό για τον Όφη ήταν είχε και 200 άτομα εκεί στην εξέδρα, έτσι, των φιλοξενούμενων.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε πλέον κόσμο στα γήπεδα και στο Καραϊσκάκι και στο Άκα και στη Φιλαδέλφια.
0: Συμβαίνει, αλλά συμβαίνει με συγκεκριμένους αντιπάλους.
1: Ναι,
0: εντάξει. Δεν μπορούμε να βάλουμε το δάχτυλο στην πρίζα ακόμη. Από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε έτοιμοι. Και να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως έχουν περάσει πλέον και τα χρόνια, έχουμε. Πώς να το πω, έχουμε ξεμάθει. Ρε,
1: έχουμε συνηθίσει όταν κάνεις παρέα με το τέρας, γίνεσαι τέρας, φίλε.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ήταν δεδομένο ότι θα πάμε στο γήπεδο και θα δούμε φιλάθλους, ας πούμε, και το δύο ομάδων, ο Παβούς.
1: Πες Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πότε έχουμε να δούμε.
0: Ναι, σε πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι, αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να είναι στα χρόνια του ΆΚΑ.
1: Του ΆΚΑ, ε.
0: Ναι, πραγματικά δεν θυμάμαι.
1: Καλά, στο καινούριο Καραϊσκάκι δεν ήρθαν ποτέ.
0: Αυτό, ας πούμε, οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Το καινούριο Καραϊσκάκι δεν το έχουν δει οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Το καινούριο Καραϊσκάκι, ναι. Όπως και ο Ολυμπιακός δεν έχει δει τηλεοφόρο από εκείνο το μάτσο του Κυπέλου με τον.
0: Είναι πολύ παλιά, μου, αυτό είναι
1: το πρωτάθλημα με τον Τζιοβάνι. Δεν είχε κόσμο ο Ολυμπιακός.
0: Είναι πολύ παλιά.
1: Καλιτζάκι Τζιοβάνι.
0: Ναι, είναι το πρωτάθλημα που πήρε ο Παναθηναϊκός, το 4.
1: Είχε κόσμο ο Ολυμπιακός.
0: Λες να τελειώνει εκεί.
1: Α, το 0-4 δεν είχε, το 1-4 δεν είχε κόσμο.
0: Είναι παλιότερο. Το τελευταίο μάτς που παίρνει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός είναι το 4 και μετά ο Ολυμπιακός γυρίζει στο Καραϊσκάκι την επόμενη χρονιά.
1: Mm.
0: Παίζει στη Ριζούπολη ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά και την επόμενη χρονιά πηγαίνει στο Καραϊσκάκι.
1: Στη Ριζούπολη, είπα.
0: Αυτό το μάτς που θυμάσαι είναι το 2002, είναι πιο πίσω. Ναι. Άρα λογικά ίσως το 4. Άρα έχουν περάσει καμιά εικοσαριά χρόνια τέλος πάντων.
1: Και συνηθίσαμε.
0: Που δεν συμβαίνει, κάτι μάτς Κυπέλλου, κάτι τελικούς έχουμε δει. Όχι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Πού είδαμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό με κόσμο.
0: Έχουμε δει, ρε παιδί μου, Ολυμπιακό, ΑΕΚ.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Έχουμε δει διάφορα τέτοια, αλλά
1: και
0: όχι.
1: Και κλεισμένο το θηρόν τα φίλοι τα περισσότερα, τα ξέχασες. Πήγαμε στο ΆΚΑ που έπαιζε Ολυμπιακός ΑΕΚ με 100 από εδώ και 100 από εκεί.
0: Θες να σου θυμίσω τι προηγήθηκε, θες να σου θυμίσω το Πανθεσσαλικό, τα ωραία με τον ΑΕΚ.
1: Α, ναι. Δεν ήταν Ολυμπιακός.
0: Ας μην το συζητήσουμε. Λοιπόν, και μια και να φέρει διαρκώς τον Ολυμπιακό, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα ματς μπάσκετ στις 6 οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν τη Μακάμπι Τελαβίβ και αυτό το δείχνει ο Sky.
1: Ο Sky γι' αυτό.
0: Ναι, άρα σήμερα ο Sky είναι σε ζώνη αμυγός αθλητική.
1: Χωρίς να παίρνει συνδρομή.
0: Και μισή ώρα αργότερα στη Νόβα, Manchester United, Manchester City. Από εδώ σε πήγα, από εκεί σε πήγα.
1: Ναι, είναι
0: μην
1: το
0: νομίζω ότι θα γλιτώσει. Ήρθε η ώρα να πληρώσει τις αμαρτίες σου.

0: Τα τρία λεπτά μένουν.
1: Έχει αυτή την ιδιομορφία. Δεν θα γλιτώσει έτσι με τρία λεπτάκια. Θα πάει αργότερα κουβέντα μα για τη συγκεκριμένη. Μην αγχώνεστε. Λέω ότι έχει αυτή την ιδιομορφία το φετινό φορμάτ τη σεζόν. Να έχει αυτή την πολύ μεγάλη παύση πλέον στον Σεπτέμβριο. Δεν θα είναι όπως είναι τα συνηθισμένα. Στα συνηθισμένα δεν θα είχαμε ήδη παιχνίδια, τώρα θα γυρίζαμε.
0: Ναι.
1: Θα έχει σταματήσει από τα τέλη Αυγούστου, ας πούμε, η δράση. Έγινε ένα πακέτο αγώνων, πολλών αγώνων. Δηλαδή, αν έπαιζε και στην Ευρώπη, μπορεί να φτάσει στα 10, τα 12 μάτς. Πάρα πολλά παιχνίδια. Πάνω, εγώ έπαιξα 6 μάτς στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα δίνει το τέταρτο στο πρωτάθλημα, έχει ξεκινήσει και στο κύπελο. Το πρώτο γκρουπ αγώνων ξαφνικά είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Εάν λοιπόν όντως καταφέρει να πάει αυτή τη διαδρομή ως το τέλος, θα είναι πολύ μεγάλος κερδισμένος. Και δεν λέω μόνο για την πρωτιά, την ψυχολογική και όλα αυτά τα. Okay.
0: Αρκεί να μου πεις μετά το Πανατολικό με ποιον παίζει.
1: Παίζει με την Καλαμάτα εκτός.
0: Όχι εκτός.
1: Εκτός παίζει.
0: Και ουδέτερο.
1: Ναι, λένε ότι μάλλον θα παίξει στη Νεάπολη, στην Νίκαια, ότι θα γίνει το μάτσο αυτό. Εκτός είναι. Ναι. Δεν θα παίξει στο ΑΚΑ. Αλλά η Καλαμάτα αυτή την εποχή είναι σε μια κατάσταση από εδώ και από εκεί, ας πούμε. Άρα λες. Ναι, λες ότι όντως θα μπορούσε να της προκύψει αυτό το προνόμιο. Συνολικά λοιπόν είναι, νομίζω, καθοριστική. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα, είναι καθοριστικό αυτό το πρώτο κομμάτι. Στην αρχή δεν κερδίζεις πρωτοθλήματα, αλλά τα χάνεις. Μπορεί να σε εκτροχιάσουν, μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολες καταστάσεις, να πάρεις δύσκολες αποφάσεις κλπ. Του πάει πάρα πολύ καλά. Του Παναθηναϊκού ως εδώ, και νομίζω ότι το απόψινό ίσως του δώσει και το δικαίωμα να αναπνεύσει ακόμη περισσότερο. Για μένα μοιάζει πολύ δύσκολο το ματσάκι στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Σου είπα τους λόγους. Η Τρίπολη και ο Λεβαδιακός είναι οι μοναδικοί που δεν έχουν βαθμούς ακόμη. Ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός είναι στο 0 ακόμη. Παρότι ο Λεβαδιακός πέρυσι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, ο Αστέρας παραδοσιακά είναι μια ομάδα που έχει στην έδρα της ειδικά καταφέρνει απέναντι στους μεγάλους να κάνει, ας πούμε, διάφορα. Θα μπορούσε η σημερινή καραμπολά, ή μάλλον από αυτό που έχει ξεκινήσει χθες όλη αυτή η στροφή, η τέταρτη, να φέρει τους πράσινους σε πολύ πολύ ευνοϊκή συγκυρία. Γιατί ήδη γκέλαρε ο Ολυμπιακός, γιατί βεβαίως υπάρχει και ο ΠΑΟΚ.
0: Γκέλαρε και ο ΠΑΟΚ.
1: Υπάρχει και αυτό το ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός, ο Πανετολικός και ο Όφη έχουν 9, με τον Όφη να έχει μάτς περισσότερο. Η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι στους 7, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν μάτς περισσότερο. ΠΑΟ Άρης είναι στους 6. Δηλαδή συγκατοικούν στην έκτη θέση πριν παίξουν το παιχνίδι αυτό το μεταξύ τους, το ντέρμπι στην Τούμπα. 5 έχει ο Ηρακλής, 2 ο Ατρόμητος, 2 ο Βόλος, 1 Καλαμάτα, 1 Κηφισιά, κανέναν Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Όλη αυτή η ζήμωση λοιπόν θα μπορούσε να φέρει τους πράσινους σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Έχουν μίνιμουμ ένα συνδύο, θα μπορούσαν
0: συνδύο.
1: Να το μεγαλώσουν
0: ακόμα περισσότερο. Έχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι. Μέχρι
1: γενικώς,
0: τη διακοπή.
1: Γενικώς ο Παναθηναϊκός, όλο αυτό το πρώτο κομμάτι λόγω conference, το πάει το πράγμα πιο ήπια, θα σου πω μετά.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ως στόχο του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας τη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί στη ΔΕΘ ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή. Γιατί η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του Πασόκ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας τη σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Υπογράμμισε εξάλλου ότι η κοινωνική ατζέντα για το Πασόκ δεν είναι στρατηγική συμμαχιών, αλλά ανάγκη ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας. Επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του κόμματός του κοστολογημένο και τεκμηριωμένο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί παροχολογίας. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν», τόνισε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία. Σαφές μήνυμα εξάλλου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, στέλνει ο κ. Μητσοτάκης και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, τις ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και στο νέο κουμπαρά για τα παιδιά, ενώ χαρακτηρίζει με μεμσήμερες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Για μέρισμα της κοροϊδίας κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και την αναφορά του στα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Κύριε Μητσοτάκη, η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε λαϊκή αγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Και ήδη οκαλούνται να δώσουν απαντήσεις αύριο στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με τον θάνατο του τραγουδιστή. Συνάντηση με τους εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης, τα σπίτια των οποίων έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε ανάρτηση του εκφράζει την ανησυχία του μετά την παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα και τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 113 διασώθηκαν και 130 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Ιάβας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της Ινδονησίας. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δέλη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Τον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 20. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο Κηποθέατρο Παπάγου.

0: θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στην Αθήνα 984 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Πάμε σιγά σιγά να πάρουμε το απόψινο πρόγραμμα με την σειρά του. Με στάση στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει να αρχίσει να συντονίζεται και να βάζει εκείνο το κουστούμι που λέει και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετάβαση από το ένα παιχνίδι στο άλλο, ειδικά όταν στην μέση προκύπτει Champions League. Της πήγε μια χαρά ως εδώ, θυμίζω 5-0 τον Άρη το περασμένο Σάββατο, ίσως την πιο ωραία εμφάνιση της χρονιάς, με το δεξί στο Champions League, 1-0 τη ΛΑΣΚ, με αυτή τη φοβερή εκτέλεση φάουλ του Μάριν, και τώρα πρέπει να βρει τα πατήματά της για να ξεπεράσει αυτό που λέμε το μπλόκο της Τρίπολης, Σταύρο Χατζάδου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Είναι μια δοκιμασία τώρα, έτσι, ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι σε δοκιμασία στο πρώτο μέρος της σεζόν, αυτό είναι για την ΑΕΚ, το να μπορεί να συνδυάσει το Champions League και την Ελλάδα.
1: Βασικά πρέπει να κάνει ένα διπλό επιτέλους, γιατί δεν έχει κάνει ακόμα. Έχει κάνει με τον Έστον στη Χρυσούπολη και το Κύπρο, αλλά στα σοβαρά μάτς με όφη στο Super Cup, με τη Λεύσκη και με την Κηφισιά, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ακόμα. Οπότε είναι και αυτό ένα τεστ κόντρα σε μια ομάδα βέβαια που δεν έχει βαθμό, αν δεν κάνω λάθος ακόμα.
0: Δεν έχει,
1: αυτό,
0: δεν έχει. Εκείνη και
1: κάνει. Ναι, και αυτό την κάνει ίσως απρόβλεπτη, γιατί και αυτοί κάποια στιγμή θέλουν να βγάλουν αντίδραση.
0: Έχει ένα πολύ παράξενο πρόγραμμα έως τώρα ο Αστέρας, ο οποίος γενικά, επειδή πέρσι δεν πήγε καλά, άλλαξε πάρα πολλά πρόσωπα. Σου θυμίζω ότι πέρσι έσπασε όλα τα ρεκόρ αντικατάστασης προπονητών και εκείνος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν λίγο κάπως. Του έχει προκύψει ένα δύσκολο πρόγραμμα και στο κύπελο, δηλαδή οι δοκιμασίες είναι συνεχόμενες.
1: Καλά, το κύπελο δεν είχε περάσει κανονικά, από την πίσω πόρτα μπήκε, οπότε...
0: Δεν είχε περάσει, πέρασε. Από τη στιγμή που έκανε την ένσταση για το μάτς με τον παίκτη που χρησιμοποίησε ο Λεβαδιακός, πέρασε. Το σίγουρο είναι ότι του έχει δημιουργήσει όλο αυτό το πράγμα ένα πολύ απαιτητικό πρώτο κομμάτι του Αστέρα και δεν του βγαίνει, ρε παιδί μου. Και με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα μια χαρά ήταν, καλό ήταν. Δεν του προέκυψε. Και με τον Άρη προχθές στο κύπελο, αυτό το πράγμα συνέχεια, αυτή η διαδικασία.
1: Δεν έχει τόσο κακό ρόστερ δηλαδή για να είναι.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, ναι. Όσο για την ΑΕΚ που είπες και για το Champions League, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να είναι δικαιολογία αυτή τη φορά, γιατί είπες η τρίτη Champions League, είναι Κυριακή, έχουν περάσει 5 μέρες, δηλαδή θα είναι και πολύ πιο δύσκολα που θα έχει Τετάρτη, Σάββατο, Τρίτη μάτς, ας πούμε. Εκεί θα δοκιμαστεί πραγματικά, νομίζω είναι Manchester, Περιστέρι και... Όχι, Λονδίνο με Σαχτάρ, Περιστέρι και Manchester με τη City.
0: Ναι, αυτό πραγματικά είναι ωραίο να το κάνεις εικόνα. Τι θα κάνεις την εβδομάδα, θα πάω Λονδίνο, Περιστέρι και μετά θα γυρίσω Μάντσεστερ.
1: Εκεί θα δοκιμαστεί πραγματικά. Καλά, εκεί μπορεί να πάρει και αναβολή βέβαια. Εκεί ίσως είναι μια πιθανότητα να πάρει αναβολή ο Νίκολης, αν και δεν του αρέσει, αλλά είναι τόσο στενά τα περιθώρια εκεί και τόσο απαιτητικά τα μάτς που μπορεί να το σκεφτεί σε εκείνη την περίπτωση.
0: Στην ειδική διαδρομή πάντως του πρωταθλητισμού, πάντα ένα ζητούμενο είναι εκείνος ο οποίος παίζει Champions League, τι θα κάνει σε αυτά τα μάτς τα πριν και μετά τη κορυφαία διοργάνωση.

0: συνολική σούμα προσμετράται ως κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το τι έκανες εκεί που χρειαζόταν να δείξεις ότι έχεις ένα βάθος στο rotation, ότι μπορείς να χωρίσεις το μυαλό σου την κάθε αποστολή και τέλος πάντων να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν είναι δύσκολο το να παίζεις 3-8 μέρες αν είναι η πρώτη φορά. Είναι δύσκολο όμως αν πρέπει σιγά σιγά να συντονιστείς τη λογική του ότι δεν θα παίξω με 15 και 16, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να διευρύνω τον κύκλο μου. Πόσο θα αλλάξει, πιστεύεις?
1: Μπορεί και κανέναν.
0: Λες να πάει με τους ίδιους?
1: Και γιατί έχουν περάσει αρκετές μέρες, την Κυριακή, και γιατί έχετε και το μάτσο του Κυπέλλου την Πέμπτη με τον Πανσεραϊκό που εκεί θα τους αλλάξει όλους. Οπότε μπορεί να κάνει από μία έως και καμία αλλαγή. Είναι πιθανό. Ο Μπρινιόλι θα είναι πάλι στο τέρμα, γιατί ο Στραχός είναι το μοναδικό πρόβλημα, έχουν τραυματίες. Και μάλλον οι υπόλοιποι θα είναι λογικά θα είναι οι ίδιοι.
0: Άρα λες ότι αυτή η πρώτη φορά, ας πούμε, τους βρίσκεις σε τέτοια κατάσταση που
2: είναι ξεκίνημα.
0: Δεν χρειάζεται να.
1: Είναι και σε καλή κατάσταση.
0: Είναι καλό το Τρίτη Κυριακή. Είναι αρκετά καλό.
1: Και είναι και σε καλή κατάσταση, έτσι έδειξε. Δηλαδή και με τον Άρη και με τη Λάσκο. Οπότε δεν ξέρω αν θέλει να κατοπειράξει τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Πόσο φάνηκε αλήθεια αυτή η αναμέτρηση με τους Αυστριακούς στην πρεμιέρα? Το περίμενες? Ήταν πραγματικά καλή η ΑΕΚ.
1: Ήταν καλή ομάδα και η Λάσκο και πιστεύω θα πάρει βαθμούς στη συνέχεια. Δεν θα είναι δηλαδή μια ομάδα που δεν ξέρω αν θα περάσει, αν θα φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά είναι μια καλή ομάδα. Ήταν και η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή και θα μπορούσε να έχει κερδίσει και λίγο πιο εύκολα.
2: Ναι, δυσκολεύτηκε.
0: Μα στο τέλος έχει μια ευκαιρία, ναι. Δηλαδή γίνεται μια φάση από ένα corner από την.
1: Θα μπορούσε να την πατήσει.
0: Ναι, θα μπορούσε στο τέλος να βρει και τον πελάτη, ας πούμε. Από μια φάση σε ένα μάτσο το οποίο το είχε στο μονότερμα. Σε όλη την
1: Ελλάδα. Είχαν και αυτοί 2-3 ευκαιρίες. Είχαν, αλλά για εκεί περισσότερες και καλύτερες πιστεύω ευκαιρίες. Θα μπορούσε να το έχει τελειώσει το μάτσο. Είναι και τον κόλπα κυρώδη και τώρα εκεί στην Κρίχα λίγο ήταν ο Σάιτο Μάγερ.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, κοιτάζω έτσι από περιέργεια το πρόγραμμα του Λεβαδιακού μαζί με τα μάτσα του Κυπέλου, γιατί είχε παίξει αυτό στη Λιβαδιά νωρίς. Που το έχασε, αλλά το πήρε τέλος πάντων στα χαρτιά. Έχει παίξει μόνο ομάδα Super League και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Και όλα τα μάτς είναι μέσα στην περιπέτεια. Τελευταίο εντός είναι με τον Ηρακλή την προηγούμενη εβδομάδα που το έχασε 2-0. Θεωρητικά αυτό ήταν ένα παιχνίδι που θα του έδινε μια ανάσα, το να βάλει κάποιους βαθμούς, ας πούμε, στο σακούλι. Αλλά εκεί είναι που την πάτησε, κατάφερε ο Ηρακλής και με σχετική ευκολία μάλιστα. Να πάρει αυτό το τρίποντο. Γενικά, πώς σου φαίνεται αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν? Λες ότι έχουμε, πώς να το πω, αλλαγή στη χαρτογράφηση του πρωταθλητισμού? Σου δίνει την εντύπωση ότι το πρωτάθλημα που αφήσαμε τον περασμένο Μάη, Σταύρο, είναι άλλο σε σχέση με αυτό που ξεκίνησε και είμαστε τώρα ήδη στο Σεπτέμβριο του? Να το πω αλλιώς. Το περσινό πρωτάθλημα ήταν ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έτσι το νιώθαμε. Ναι. Παναθηναϊκός νωρίς έμεινε πίσω κλπ. Ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί για πολύ καιρό. Η ΑΕΚ κατάφερε στη μετά Αλμέιδα εποχή. Στα διακάνα
2: που φτιάξει. Μέχρι τα Χριστούγεννα πήγαινε
0: πολύ καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο κομμάτι της σεζόν. Ναι. Δηλαδή η τριλογία της συζήτησης ήταν Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Οκ, βρήκε η ΑΕΚ τον τρόπο, ας πούμε, και το κατέκτησε.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν έλεγες να κάνουμε μια τέτοιου τύπου κουβέντα, ποιες ομάδες θα έβαζες? Πώς θα την έβαζες στη σειρά?
1: Δεν θα έβαζα σίγουρα τον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι λες,
1: ναι, πιστεύω ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, όταν μια ομάδα έχει τόσα θέματα γύρω-γύρω, πιστεύω ότι αυτό το επηρεάζει κάποια στιγμή, δηλαδή και καλή ομάδα να έχει μπορεί να σε επηρεάσει, και ο Πάος αυτή τη στιγμή δεν θα πω ότι είναι καλή ομάδα, αλλά έχει κάνει τόσες αλλαγές, έχει φύγει
2: ο προπονητής, ο πρόεδρος αμφισβητείται,
1: ο Κωνσταντέλιας, έχει τόσες αλλαγές, ακόμα παίρνει παίχτες τώρα, μέχρι και τώρα παίρνει παίχτες, δηλαδή δεν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί. Από εκεί και πέρα οι άλλοι τρεις, το Ολυμπιακός σας έχασε χθες. Πιστεύω τώρα έχει και τη διακοπή, να μου πεις θα λείπουν πολλοί διεθνείς για να δουλέψει, αλλά θα, εντάξει, θα είναι μέσα στο κόλπο Ολυμπιακός. Πιστεύω Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
0: Ναι. Απλά λες ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε τη θέση του Παναθηναϊκού. Αυτό λες,
1: Ναι, αυτό, ναι. Δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω οι άλλοι τρεις μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον θα είναι και οι τρεις μέσα στο κόλπο. Τώρα ποιος θα ξεχωρίσει, αν θα ξεχωρίσει κάποιος. Θα έλεγα μεγάλο φαβορί την ΑΕΚ αν δεν είχε το Champions League με κάποιο τρόπο δηλαδή. Ναι. Αλλά τώρα επειδή έχει το Champions League και όπως είπαμε και πριν, σε επηρεάζει αναπόφευκτα και δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα την επηρεάσει. Δεν μπορώ να πω την εφαβορία.
0: Η ΑΕΚ έχει κάτι κάτω, που δεν έχουν οι άλλοι. Έχει την ομοιογένεια και τη φόρα τη προηγούμενη φορά. Δηλαδή έρχεται από ένα σύνολο με τον ίδιο προπονητή, με την ίδια ιδέα, με το ίδιο ρόστερ πάνω κάτω. Δεν έχει τον ποδοσφαιριστή που πέρσι τη έκανε τα δύο τελευταία πρωταθλήματα που έχει κερδίσει η ΑΕΚ. Τα έχει κερδίσει με έναν αδιαμφισβήτητο MVP στο γήπεδο, τον Εμπερλίν Πινέδα. Με τον Πινέδα θα σου έλεγα ότι. Okay. Και δεν έχει και αυτό το βάθος που έχουν οι άλλοι. Δηλαδή η ΑΕΚ σταματάει η μετράς κάποια στιγμή σε συγκεκριμένες θέσεις, ειδικά έχει πάρει ρίσκα.
2: Ναι, αλλά πρόσθεσε φίλε το Μπεκταρά, τον Κροάτι. Αυτό που το βάζεις.
0: Μα δεν αμφιβάλλω ότι έχει καλούς παίχτες. Λέω ότι σε σχέση με πέρσι της λείπει ο εγκέφαλος, ο Πινέδα, που για μένα ο Πινέδα είναι μάλλον από την εποχή του Σαβεύσκη ο καλύτερος ξένος στην ιστορία της ΑΕΚ.
1: Και... για μένα είναι MVP και στα 4 χρόνια που είναι στην Ελλάδα.
0: Θα πω και τα δύο πρωταθλήματα. Εντάξει, ναι. Τα δύο πρωταθλήματα που έχει πάρει και τα πήρε με MVP τον Πινέδα.
1: Αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται το κενό του, για να λέμε την αλήθεια.
0: Στη διαδρομή μπροστά, προσπαθώντας να πεις τι ακολουθεί, ας πούμε, λες τώρα. Ότι θα λείψει, προφανώς θα λείψει κάποια στιγμή.
1: Μέχρι στιγμής και βλέπουμε και το Μαρίν να είναι καλύτερος από ό,τι ήταν πέρσι μέχρι στιγμής. Ο Μάγκερ κάνει διαφορά από το πρώτο μάτς που μπήκε, από το Super Cup, από το οποίο δεν ήταν καλή.
0: Πραγματικά πολύ σπουδαία κίνηση, ναι.
1: Και γενικά το έχει αντικαταστήσει με πολλούς παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε τον Βιτάλη σιγά σιγά να αρχίσει να προσπαθεί να μπει στο ρόλο του Πινέδα κάπως, δίπλα στο Μαρίν. Θα φανεί στην πορεία αν και πόσο θα επηρεάσει, προς το παρόν δεν νομίζω ότι έχει επηρεάσει η απουσία του Πινέδα, ο οποίος ήταν όμως πράγματι κατ' εμέ για 4 χρόνια ο κορυφαίος στο πρωτάθλημα γενικά, όχι μόνο της ΑΕΚ.
0: Δεν ξέρω για το πρωτάθλημα, αλλά για την ΑΕΚ σίγουρα. Λέω ότι από την εποχή του Σαβεύσκη, εγώ δεν θυμάμαι τόσο επιδραστικό ξένο, ας πούμε, στην διαδικασία της. Λοιπόν, έχει ταξιδεύουν φίλοι της ΑΕΚ πάνε στην Τρίπολη.
2: Επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται.
2: Όπως και οι Ολυμπιακοί πήγαν, σωστά.
1: Όπως είναι και ο Ολυμπιακός, απλά είναι η κεντρική θύρα, η κεντρική κερκίδα, νομίζω, είναι κλειστή λόγω έργων, οπότε μόνο στο πέταλο θα έχει 1500-1600.
0: Ναι, έχει και αυτό το πρόβλημα, ο Αστέρας, αλήθεια είναι. Το μισό γήπεδο στην
2: Ελλάδα. Τα δύο πέταλα μόνο.
0: Είναι η προκατασκευή. Λοιπόν,
1: γενικά τα μισά γήπεδα της Super League έχουν θέματα φέτος, όπως βλέπετε.
0: Τα μισά γήπεδα και οι μισές ομάδες.
2: Δεν έχουν άντρα.
1: Δεν έχουν γήπεδα, άλλοι έχουν και κάνουν έργα.
2: Αυτό ρε παιδί μου. Δηλαδή δίνεις άδεια σε μια ομάδα να παίξει Super League χωρίς να έχει γήπεδο.
0: Έλα μα.
1: Μα οι μισές δεν θα είχαν άδεια.
0: Ποια ήταν η Κηφισιά, δεν ήταν που είχε 400 το Ζιρίνιο όταν εμφανίστηκε με 400 άτομα, ναι, περάσει η έδρα, ναι. 400 καθίσματα στο γήπεδο της. Σταύρος, ευχαριστούμε πολύ. Σταύρος Χατζάτο.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Να σε καλά.

0: να σε πάω και βόλτα στην ωραία Θεσσαλονίκη.
1: Ωχ, λες να βρέχει.
0: Λες να βρέχει.
1: Ναι.
0: Πού να ξέρω να βρέχει, να ρωτήσουμε τον Κώστα Πετρέτο. Βρέχει Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ήλιος με αεράκι.
1: Ω, αυτά είναι.
0: Αρχοντικό,
1: Αρχοντικό. Τότε τι μας είπαν, θα βρέχει καταιγίδες.
2: Δεν ξέρω το βράδυ θα γίνει. Καμιά φορά έρχονται σύννεφα.
0: Μήπως σχετίζεται με το ΠΑΟΚ Άρης.
1: Ναι, ναι.
0: Μήπως η βροχή είναι εκείνη την ώρα.
1: Μια βροχή θα μας σώζει και τέτοια.
2: Δεν ξέρω. Δεν είδα καθόλου, να σου πω την αλήθεια, δεν έριξα ματιά.
0: Πώς είσαι. Πώς είσαι.
1: Για πες μας τώρα, τι γίνεται εκεί πάνω ρε φίλε. Μία λένε φύγε, μία μείνε, μία θα δούμε, μία το ένα, μία το άλλο.
2: Εντάξει,
1: παρουσίαση υπάρχουν, προχθές, παρουσίαση της νέας Τούμπας, τι να πεις. Μεταγραφές, μία πεις απ' την άλλη.
2: Ναι, τελευταία ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφές. Νομίζω ήταν και λίγο στοχευμένο αυτό, να περιμένει το κλείσιμο των μεταγραφικών παραθύρων σε μεγάλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη,
0: ναι,
2: για να πάρει κάποιους παίκτες. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορείς να βάλεις, ας πούμε, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του Γιάκιτς, ο οποίος πριν υπογράψει τον ΠΑΟΚ ως δανεικός, φλέρταρε με μεταγραφή σε Τωρίνο και του Ουνιόν Βερολίνου. Δεν τα βρήκανε οι δύο ομάδες με την Augsburg, που ζητούσε περίπου 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ για άμεση αγορά, και έμεινε ο παίκτης και τελικά τον πήρε ο ΠΑΟΚ δανεικό με οψιόν αγοράς με αυτά τα 4 εκατομμύρια. Του Κώστα ήταν λίγο διαφορετική περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι προέκυψε γιατί έπαιζε στην Κράσνονταρ. Κάποια στιγμή τραυματίστηκε και βγήκε εκτός. Το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών που επελέγει από εκεί και πέρα πήγαινε πολύ καλά. Και ο ίδιος δεν ήθελε να μείνει στον πάγκο. Και εκεί νομίζω μέτρησε η καλή σχέση που είχε ο Σαββίδης με ιδιοκτήτες ομάδας της Ρωσία, όπως με τον ιδιοκτήτη της Κράσνονταρ, και τον έφερε δανεικό. Και ήρθε και ο Μπαντζάρ, ο οποίος ακόμη δεν έχει υπογράψει, περιμένουμε την διαδικασία, νομίζω αύριο θα γίνει τώρα, δεν ξέρω αν το κάνουν παραμονές του αγώνα, δηλαδή κάποιες ώρες πριν. Υπάρχει μια πληροφορία την οποία εγώ δεν την έχω, ότι πήγε και ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί με την περίπτωσή του, να σου πω την αλήθεια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι παίκτες που ήρθαν στο τέλος σίγουρα πείθουν περισσότερο από κάποιους που ήρθαν στην αρχή, γιατί κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ εκεί που ατύχησε στα μεταγραφικά φέτος ήταν που πήρε νωρίς δύο παίκτες που δεν έχουν βγει μέχρι τώρα. Τον Ελουστόντο και τον Σανταμαρία.
0: Και
2: ο Χατζηδιάκος.
0: Χτύπησε και ο Γιαννούλης δηλαδή. Και ένα παίκτη, ναι, που έλεγε ότι είμαι σίγουρος ότι κάνω τη δουλειά μου, ας πούμε, και ανεβάζει την ποιότητα.
2: Ναι, εντάξει, ο Γιαννούλης προέκυψε σε τραυματισμό στην πορεία. Okay. Αυτά είναι που γίνονται βέβαια. Η τελική διάγνωση μιλάει για ένα μήνα έξω. Λογικά μετά την
1: διακοπή,
2: επιστροφή από τη διακοπή, θα είναι έτοιμος.
0: Πώς θα νιώθεις?
2: Δεν είναι αυτό που φάνηκε αρχικά, γιατί στην αρχή φοβηθήκαμε χίλιο, η αλήθεια είναι.
0: Σου θυμίζει η καλοκαίρι προηγούμενης εποχής για τον ΠΑΟΚ? ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια ήταν πολύ τακτοποιημένος με τον Ιβάν Σαββίδη. Ήταν δηλαδή μια ομάδα η οποία είχε ένα προπονητή, είχε μια ιδέα, αυτό, και σιγά σιγά τις μεταγραφές. Είχε πάντα αυτό το σκεπτικό με τους Έλληνες παίκτες, να εκμεταλλευτεί την πολύ καλή δουλειά που είχε γίνει στις υποδομές του. Σαν να είχε χάσει τη σειρά του, δίνει την εντύπωση.
2: Κοίταξε, γίνονται πράγματα που δεν τα περιμένεις. Παράδειγμα, χθες πήγε ο Σαββίδης στην προπόνηση, έτσι.
0: Ναι.
2: Είπε στους ποδοσφαιριστές ότι στόχος μας είναι ο τίτλος
0: και δίνουμε και μεγάλο πρίμα.
2: Δεν το συνηθίζει αυτό. Δηλαδή αυτό το έκανε ο ΠΑΟΚ το 19. Το 18 καλοκαίρι, όταν πήγε για το πρωτάθλημα το ΑΕΤ, το πήρε το 19. Που είχε μια ομάδα που φαινόταν από την προηγούμενη σεζόν ότι μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα. Γίνανε όλα όσα γίναν με εκείνο το περιβόητο τέρμι με την ΑΕΚ. Ήταν πολύ γεμάτο το ρόστερ.
0: Ήταν άλογο κούρσες ο ΠΑΟΚ τότε. Περίμενε ότι είναι πρώτο φαβορή,
2: ναι, ήταν δύο βαθμούς πίσω λόγω της τιμωρίας που κουβαλούσε, αλλά ήταν τέτοιο το ρόστερ, τέτοια ποιότητα και τέτοια ας πούμε το χτίσιμο των προηγούμενων ετών, που έλεγες ότι ναι, είναι το φαβορή και όπως και αποδείχθηκε κιόλας. Τώρα με έναν ΠΑΟΚ που έχει μείνει εκτός Ευρώπης, με νέο προπονητή, με παίχτες να μπαίνουν, δεν ξέρω αν αυτή η δήλωση του Σαββίδη, η τοποθέτηση προς τους παίκτες στην παρούσα φάση θα τους βοηθήσει, θα τους δώσει την όθηση ή θα δημιουργήσει μεγαλύτερη πίεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείξει νομίζω μόνο το γήπεδο. Δηλαδή στην πράξη θα φανεί κατά πόσο η ομάδα μπορεί να αντέξει αυτόν τον τίτλο του, όχι τον τίτλο, αυτή την, τον στόχο, τον ξεκάθαρα δηλωμένο στόχο ότι πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, γιατί θυμίζω ότι και το 24 που το πήρε ο ΠΑΟΚ δεν πήγαινε με, ξέρεις, με φωνές, δεν το φώναζε ότι πάμε να πάρω το τίτλο. Πήγαινε βήμα-βήμα, έχτισε μια ομάδα το καλοκαίρι που μπήκε Conference League, League Stage. Και σιγά σιγά σιγά σιγά έφτασε στο τέλος να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που της έδωσαν τα στραβοπατήματα της ΑΕΚ τότε για να πάρει το πρωτάθλημα, για ένα τρελό πρωτάθλημα, ένα
0: ήτανε
2: μάγικο
0: πιο
2: όπως το λένε.
0: Συμπαγής όμως, δηλαδή ξεκινούσε μια
2: αλλά
0: ομάδα
2: και, παίκτες,
1: και υπήρχε
2: και
1: ενθουσιασμός, ρε παιδιά, μετά από τόσα
0: ωραία,
1: χρόνια.
0: Υπήρχε και το know-how, ήταν η ομάδα του Λουτσέσκου, ήταν όλο αυτό το πράγμα, ο ΠΑΟΚ ήταν ένας μηχανισμός που λειτουργούσε καλά.
2: και υπήρχε και το ξεχωριστό ταλέντο του Κωνσταντέλια, όπως και του Κουλιεράκη, γιατί και ο Κουλιεράκης όταν έφυγε έλειψε πάρα πολύ.
0: Εκείνη τη χρονιά ήταν που βγήκε.
2: Ναι, ήταν δύο ταλέντα που δεν τα... Δεν βγήκε, όσο καλές ακαδημίες και να έχει ο ΠΑΟΚ, που έχει τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα, αυτά ήταν τα δύο πιο σημαντικά ταλέντα, πλην Τζόλι το λέω, ο Τζόλι δεν έμεινε πολύ, γι' αυτό δεν τον πολύ αναφέρω, τα οποία είχε αναδείξει και πάνω τους στήθηκε μια ομάδα η οποία έπαιρνε το πρωτάθλημα.
0: Να σου πω τώρα, μιας και το είπες έτσι, έχει ο ΠΑΟΚ την καλύτερη ακαδημία ή είχε? Γιατί νομίζω ότι και για εκείνον και για τον Ολυμπιακό ισχύει ότι είχαν πάρα πολύ. Δηλαδή είχαν κανένα δύο-τρεις φοβερές φουρνιές, βγήκαν τα παιδιά αυτά, παίξανε, φύγανε, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Υπάρχει συνέχεια στον ΠΑΟΚ?
2: Υπάρχουν ταλέντα. Εγώ λέω με βάση το τι παραγωγή έχουμε μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα αν κάποιες κινήσεις που έγιναν, να φύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, κάποια στελέχη, να δημιουργήσουν, ας πούμε, να συγκροτήσουν τμήματα οργανωμένα στις ακαδημίες Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, να αρχίσουν να κάνουν και αυτοί οι μεταγραφές και να παίρνουν παίκτες, αν αυτό αλλάξει την ισορροπία, θα φανεί νομίζω μετά από 5-6 χρόνια, δεν θα φανεί τώρα.
1: Τον ΠΑΟΚ έμειναν οι ίδιοι, όμως δεν έμειναν, είχαμε αλλαγές.
2: Κοίταξε,
0: ο Λιωτόπουλος εκεί είναι, στέστη του.
2: Ο βασικός που λένε, ας πούμε, ο Βαγγέλης, ο Λιωτόπουλος, και κάποιοι στενοί συνεργάτες του, όπως ο Βασίλης ο Μήτας, για παράδειγμα, που είναι δεξί του χέρι, είναι εδώ. Έχουν παραμείνει. Έφυγε ο Γεωργιάδης που πήγε στην ΑΕΚ. Έτσι.
1: Ναι.
2: Ο Ελευθεριάδης που είναι στον Παναθηναϊκό έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι, ο Ελευθεριάδης έχει περάσει από όλους, δεν είναι και στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ο Ελευθεριάδης είχε κάνει το αρχικό δίκτυο του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια έφυγε και πέρασε από αρκετές ομάδες. Έχουν φύγει και προπονητές, δηλαδή νομίζω στην ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού είναι ο Άγγελος Λαζόπουλος που ήταν προπονητής του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Ο Βασίλειος φύγανε δηλαδή και προπονητές, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο βασικός κορμός έχει μείνει. Και ο ΠΑΟΚ έχει το ατού για μένα, κυρίως τον Λιωτόπουλο, να έχει μάτια παντού. Δηλαδή όταν έχεις ακούσει, ας πούμε, τον Μπέο να λέει και να το δηλώνει και στη συνέντευξή του δημόσια ότι πάω στον Βόλο να πάρω ταλέντο και έχει βγει μπροστά μου και έχει προλάβει ο Λιωτόπουλος, όπως έγινε και στην περίπτωση του Κωνσταντέλια, καταλαβαίνεις.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Μα και ο Ολυμπιακός είχε αυτή την... Ο Ολυμπιακός ξεκινάει αυτή η εποχή να είναι μόνος του. Δηλαδή πριν εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ήταν μονοπόλιος αυτό το πράγμα.
2: Σωστό.
0: Δεν είχε κανείς. Με την ανταγωνισμό του ΠΑΟΚ το ξύπνησε τον Ολυμπιακό αυτό. Δούλεψε καλά και ο Ολυμπιακός αυτό το
2: πράγμα. Έβγαλε παίκτες. Ναι,
0: πήρε το Youth League ο Ολυμπιακός. Δεν συζητάμε. Ναι. Μόνο με Έλληνες παίκτες το πήρε το Youth League. Είναι τέτοιες φουρνίες και μάλιστα με ωραία ποδοσφαιρική ιδέα, γιατί ουσιαστικά μια ομάδα Under 17 την κάνανε Under 19 και άρχισαν να τη δουλεύουν από μικρή και τα παιδιά αυτά ήρθαν πολύ νωρίς.
2: Τα παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες.
0: Δεν ξέρεις πια πόσο εύκολο είναι να βγουν άλλα παιδιά. Και ειδικά σε τόσο μεγάλα ρόστερ, παιδιά με τόσους ξένους, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Να, τώρα υπάρχει ένα παιδί, ο Φίλης, που είναι πραγματικά καλό.
1: Που δεν χωράει.
0: Δεν χωράει καν προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Που βλέπουμε στο Κύπρο.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα στόχευσης ομάδας.
0: Είναι θέμα του ότι όλοι μαζί δεν γίνονται καμιά φορά.
2: Να σου πω ένα παράδειγμα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, το Μοναστηριλί.
0: Ναι, το ξέρω.
2: Πέρυσι είχε πιάσει το πέναλτι και προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ με τον Ανδρόμητο.
0: Σωστά.
2: Έκτοτε δεν έπαιξε. Δηλαδή, εγώ περίμενα φέτος στο κύπελο που έδειξε και το χαρακτήρα του να πάρει μια απόφαση ο ΠΑΟΚ να πει φέτος το κύπελο είναι το Μοναστηριλί. Τέλος. Να πάρει αυτή την απόφαση και να πει ξεκινάμε με το Μοναστηριλί. Για να αναδείξουμε έναν τερματοφύλακα. Έχει τρεις. Χάθηκε η Ευρώπη. Τώρα μπερδεύονται τα πράγματα πάλι.
0: Κατάλαβες. Μα πιέζονται και ομάδες.
1: Μα ξέρεις είναι...
2: Στον τερματοφύλακα έχτισε τη μισή επιτυχία του κόφερες. Και αν μισή ήταν ο Ελκαμπή.
0: Ναι. Δεν αμφιβάλλω.
1: Αλλά ξέρεις και κάτι άλλο. Είναι και η συγκυρία. Αν σε μια καλή ομάδα βάζεις δύο νέους θα αναδειχθούν. Αν σε μια κακή ομάδα βάλεις δύο νέους θα εξαφανιστούν.
0: Κάτι καταπληκτικό. Η ΕΠΟ γενικότερα, το ΕΠΟ και καταπληκτικό στην διαπρόταση δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει εδώ και δεκαετίες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν καλό στο ποδόσφαιρο. Αντικειμενικά όμως αυτή η απόφαση είναι σπουδαία. Το ότι θα παίξετε κύριε Σόνι και Ντέ, από την αρχή στο τέλος θα έχετε δύο Έλληνες, άντερ 22 μέσα στην ομάδα σας. Δεν με νοιάζει ποιοι θα είναι, και αν χτυπήσουν ή αν αποβληθούν, θα πρέπει να βάλετε άλλους δύο. Άρα θα πρέπει να έχεις τέσσερις, όπως και να έχεις την ομάδα σου. Αυτό λοιπόν ανοίγει
2: αυτό
0: μια
2: θα
0: πόρτα.
2: Μπορούσε να γίνει, αυτό θα μπορούσε να γίνει και στο πρωτάθλημα.
0: Εάν
2: γινόταν μια συμφωνία κυρίων.
0: Βέβαια θα μπορούσε. Έτσι θα βγαίνανε και παιδιά. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε και παιδιά. Γιατί το φίλι τον είδαμε στην προετοιμασία, ας πούμε, και τον είδαμε τώρα στα δύο μας κυπέλλου του Ολυμπιακού. Δεν θα το ξαναδούμε μέχρι να γίνει κύπελλο.
1: Εγώ είμαι κατά των απαγορεύσεων. Δηλαδή τώρα απαγορεύεται να παίξεις με 11 παίκτες να μην υπάρχουν οι δύο.
0: Κατά των απαγορεύσεων είσαι.
1: Ναι. Ο Κοστούλας, ρε παιδιά, ο Κωνσταντέλιας, ο Τζολάκης παίξαν γιατί αξίζαν και είχε ένα προπονητή να τους προωθήσει. Με το ζόρι, με το ζόρι βάλε 2-18.
0: Μιλάς τώρα για τρεις παίχτες που κάνανε 100 εκατομμύρια μεταγραφή.
1: Ναι,
0: οι υπόλοιποι να παίξουν.
1: Ναι, να παίξουν, αν αξίζουν.
2: Στέφανε, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ στοχευμένη εξέλιξη ποδοσφαιριστή μόνο τον Τζολάκη είδα.
1: Ναι.
2: Μόνο τον Τζολάκη είδα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, έβαλε μέσα αρχικά τον Κουλιεράκη και μετά τον Κωνσταντέλια όταν αποκλείστηκε από τη Λεύσκη. Απέτυχαν οι μεταγραφές του τότε, δεν του βγήκανε και είπανε δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, να πάρουμε τους πιτσιρικάδες. Και ο Κουλιεράκης με τον Κωνσταντέλια, επειδή είναι υψηλής πάστας ποδοσφαιριστές, φάνηκαν από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή ο Κωνσταντέλια θυμάμαι μπήκε αλλαγή στην ΟΠΑΠ Αρίνα τότε, όλο την Αρίνα τώρα, και ρωτούσαν και οι εκτίθεται δίπλα ποιο είναι αυτό το παιδί. Γιατί έκανε πολύ καλό παιχνίδι, άσχετα αν έχασε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη μέρα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι.
2: Δηλαδή κατευθείαν η διαφορά, καταλαβαίνετε. Ναι,
1: θέλω να πω ότι αν ένα ταλέντο αξίζει, θα παίξει.
0: Δεν νομίζω ότι.
1: Χωρίς απαγορεύσεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχεις δίκιο. Γιατί για να παίξει πρέπει να βρει χώρο να παίξει.
2: Πρέπει να επενδύσει όμως και λίγο.
0: Έχουμε την πιο. Μην πηγαίνουμε μακριά, παιδιά, τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Εάν εμφανίσει ο ΠΑΟΚ 7 τη Ακαδημία ή ο Ολυμπιακό 7 τη Ακαδημία, θα πούνε πρόεδρε ότι έχει παρατήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Αυτό θέλει και καλή, πρόσεξε.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε
2: να δει. Να βγει μπροστά.
1: Επικοινωνιακά πρέπει να βγει
2: εκεί
1: αυτό.
2: Χάνουμε νομίζω οι ομάδες, έτσι. Και δε... κάποιος το εξηγεί.
1: Και το σπουδαιότερο, ο κόσμος αγαπάει τα Ο κόσμος αγαπάει τα Ελληνόπουλα. Πώς θα το κάνει.
0: Αγαπάει τα Ελληνόπουλα. Αυτό που λες εσύ είναι κόντρα σε αυτό που σου
1: λέει. Δεν είναι κόντρα, αν είναι ταλέντο θα παίξει.
0: Τι θα πει, αν είναι ταλέντο να παίξει πού, με 16 ξένοι.
1: Πώς έπαιξε, ρε φίλε, ο Κοστούλας, ο Τζολάκης, ο Κωνσταντέλιας, ο Κουλιεράκης. Πώς παίξαν όλοι αυτοί.
0: Πώς παίξαν όλοι αυτοί.
1: Ο Τζόλης. Ο Τζόλης λίγο
2: έπαιξε. Ο Τζόλης έπαιξε ξεκάθαρα λόγω Αμπέλ Φερέιρα. Ξεκάθαρα όμως.
1: Άρα είναι και θέμα προπονητή. Πολύ σημαντικό.
2: Ναι, γιατί ο προπονητής πήγε, είπε στον Σαββίδου, κοίταξε πρώτα, δεν έχουμε εξτρέμ. Έχουμε μια πολύ καλή περίπτωση πιτσιρικά που τον πιστεύω από τις ακαδημίες. Σκεφτείτε ότι τότε ο Γκαρσία που ήταν στη δεύτερη ομάδα δεν τον είχε K19, συγγνώμη, δεν τον είχε προωθήσει, δεν είχε κάνει εισήγηση για τον Τζόλι. Τον είδε ο Αμπέλ Φερέιρα, του άρεσε, τον φώναξε μια μέρα στην προπόνηση και του λέει, είχε ένα φάκελο με 200 σελίδες και του λέει, έχω τα πάντα για σένα. Ξέρω ότι έχεις ξεκινήσει από τη δόξα πενταλόφου, ότι πήγες στη Γερμανία κάποια στιγμή, ξαναγύρισες. Σε πιστεύω, δεν σε έφεραν κανένας προπονήσεις, θα παίξεις. Και μετά από δύο εβδομάδες προπονήσεων πήγε να τον βάλει.
1: Ναι.
2: Και ξέρεις,
0: ο Τζόλης είχε ένα buyout,
2: όταν πήγε
0: ένα
2: να τον βάλει, άκου τώρα και αυτή τη λεπτομέρεια που δεν είχε ακουστεί. Όταν πήγε να τον βάλει, ενημέρωσε τον Μπράγκο τότε που ήταν τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ότι εγώ την Κυριακή θα βάλω τον Τζόλη. Ο Τζόλης, την επόμενη μέρα, να σου το πω αλλιώς, πήγε ο Μπράγκο και λέει στον Αμπέλ Φερέιρα, δεν θα το βάλεις, διότι είπε η κυρία Κοντζάρεβα, θα υπογράψει πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο, ήταν ιδιωτικό συμφωνητικό.
0: Είχε 1 εκατομμύριο ρήτρα, έφευγε ό,τι ώρα ήθελε ο Τζόλης, για πολλούς μήνες.
2: Ιδιωτικό συμφωνητικό. Πρώτα να κάνουμε συμβόλαιο και μετά
0: όπως το λέει.
2: Θα το βάλεις. Κατάλαβες. Και έτσι μετά ήρθε ο κορονοϊός, έγινε η διακοπή του πρωταθλήματος για λίγο διάστημα και τον έβαλε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό.
1: Αφού είχε υπογράψει συμβόλαιο.
2: Σε εκείνο το μάτσο που είχε κερδίσει 0-1 Ολυμπιακός, αν θυμάσαι με ένα χέρι του Γιαννούλη, νομίζω πέναλτι ήταν εκείνο, και τον βάζει στο 70 αλλαγή πρώτο μάτς και όλοι μας, και εγώ μέσα, λέμε ότι λευκή πετσέτα ρίχνει στο μάτσο.
1: Αυτό που είπε ο Δελής πριν, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Γιατί δεν αγοράζεις εξτρέμ και μου βάζεις
0: το πιτσιρικά. Έχει πάρει τον Μπουέρτα. Έχει πάρει τώρα, αυτή τη στιγμή μιλάμε, 16 εκατομμύρια έδωσε τον Μπουέρτα. 20 εκατομμύρια έδωσε για το ΣΑ της Φαμαλικάου. Πήρε το Φρόιλερ που είναι μουντιαλικός. Κράτησε τον Νέσε. Έχει το Σιπιόνι που τον πλήρωσε πέρσι. Πού θα παίξει ο Φίλης. Ποια είναι η ευκαιρία δηλαδή που δημιουργείται για να παίξει ο Φίλης. Αν μιλάμε σοβαρά. Τι θα πει αν είσαι καλός.
1: Αν ο προπονητής πει ότι θα παίξει. Αν ο προπονητής πει θα παίξει ο Πιτσιρικάς.
2: Και μετά το καλοκαίρι ο Φερέιρα έστεισε την ομάδα που πήγαινε για Champions League για να μπορούσε τον Ακπομ θα έμπαινε πάνω στον Τζόλη και τον Μιχαηλίδη. Τους πίστευε. Γύρισε το σύστημα σε τρεις αμυντικούς γιατί ήθελε να έχει τον Μιχαηλίδη στη μέση επειδή έχει εξαιρετικό αριστερό πόδι να χτίζει από πίσω.
0: Άρα ήταν η ιδέα ενός ανθρώπινος προπονητή που το
1: πήρε. Είναι σημαντικός ο προπονητής.
0: Όταν όμως έχω πάρει 10 παίχτες, δεν είναι εύκολο. Ο Πνευμονίδης πέρσι έκανε ένα καταπληκτικό καλοκαίρι με τον Ολυμπιακό. Δεν πρόλαβε το παιδί. Ήρθαν 7 εξτρέμ. Πού να παίξει.
2: Είναι απόφαση. Δεν ξέρει θα κάνει ο Αργουάφερ γιατί δουλεύει έτσι. Εγώ πάντως πέρα από τις αντιδράσεις του κόσμου χθες που φάνηκε με τη Λίμπαρ, ο προπονητής αυτός όπως τον έδωσε στο Ζεδάδ είναι πολύ καλός. Και χθες είδα, δεν ξέρω αν ήταν δική μου εντύπωση, το πρώτο μήχρονο, έναν Ολυμπιακό πρώτη φορά να προσπαθεί να μπει από τον άξονα κάθετα.
0: Ναι, δεν είναι σε μια μέρα δεν γίνονται θαύματα.
2: Θέλει δουλειά, ναι. Θέλει δουλειά αυτό το πράγμα.
0: Υπομονή και δουλειά τώρα. Είναι μια
1: λοιπόν, αρκετά είπαμε για τους
0: Αλαφούς. Παοκάρης.
1: Όχι, πριν το Παοκάρης. Είχε βγει μια ανακοίνωση. Αυτή η ανακοίνωση που βγήκε ήταν όλοι οργανωμένοι ή μόνο ένα κομμάτι. Α, ένα κομμάτι.
2: Αυτή που το καλούσε να πουλήσει, λες, το Σαββίδι.
1: Ναι. Τώρα με την παρουσίαση του γηπέδου γλύκανε το πράγμα.
2: θα φανεί.
1: Θα φανεί.
2: Κοίταξε τα... Και, να σου πω κάτι, υπάρχει μια συνέπεια αλήθεια. Είναι από την ώρα που ανέλαβε ο κ. Παπαμίκος που είπε ότι θα παρουσιάσουμε τα σχέδια και τα παρουσιάζουν. Και κάποιες ενέργειες που γίνονται με υπουργεία και όλα αυτά. Δηλαδή από την ώρα που το που ανέλαβε, αν εξαιρέσει ότι ήταν να γίνει αρχές Αυγούστου, έγινε ξέρω εγώ μέσα Σεπτεμβρίου, οκ. Πάει βήμα-βήμα αυτό που, που είχε εξαγγελθεί τέλος πάντων από την ώρα που ανέλαβε ο Ανδρέας Παπαμίκος. Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ, το μεγάλο στο θέμα του γηπέδου, είναι ξεκάθαρο το η χρηματοδότηση. Υπόθηκε η συνέντευξη τύπου ότι θα γίνει μια άλλη συνέντευξη σύντομα με άλλο πάνελ που θα δοθούν όλες οι διευκρινήσεις εκεί, γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός για τη χρηματοδότηση. Οπότε πρέπει να εξηγηθεί ποιο είναι το πλάνο χρηματοδότηση, τι θα βάλει το κράτος, δηλαδή αν έχουν εξασφαλίσει κάποιο κονδύλι παραπάνω, και νομίζω και κάποιες εγγύησεις από αυτό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Βέβαια πλέον έχει πει ένα ξεκάθαρο deadline, ότι καλοκαίρι του 27 το ξεκινάμε, θα έχουν βγει οι άδειες, θα είμαστε έτοιμοι να γκρεμίσουμε και να αρχίσουμε το χτίσιμο της τούμπας. Οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς, ένα χρονικό όριο υπάρχει πλέον.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Τώρα θα φανεί τι ακριβώς, πόσο σκέπτος θα δει, τι θέλει να κάνει. Νομίζω σύντομα θα δοθούν οι απαντήσεις. Ούτως ή άλλως το θέμα του γηπέδου πρέπει να περάσει και από τη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Απαιτούνται τα 3/5 η συμφωνία των 3/5 των μελών του.
1: Και τι θα υπάρχει πρόβλημα, λες?
2: Όχι, υπάρχει ένα μνημόνιο έτσι που έχει υπογραφεί μεταξύ διοίκησης Ερασιτέχνη και πάει. Αυτό δεν το έχει δει κανείς.
1: Τηρείται
2: όμως.
1: Δεν
2: ξέρω αν το γνωρίζουν και όλα τα μέλη του Ερασιτέχνη ή της διοίκησης Ερασιτέχνη.
1: Ναι,
2: δεν
1: ναι.
2: το ξέρω αυτό. Υπάρχει μια τελευταία ρητορική, ακούγεται και δημόσια, βγήκε ένας γνωστός δικηγόρος εδώ, ο κ. Βάμπης Αποστολίδης, ότι πρέπει επιτέλους να δοθεί το μνημόνιο στη δημοσιότητα, για να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμφωνήσει ο Ερασιτέχνης με, με την ΠΑΕΠΑΟΚ. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι υπό την αίρεση της Γενικής Συνέλευσης. Πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση με θέμα το γήπεδο για να συμφωνηθούν τα πάντα εκεί. Άρα εκεί, θέλοντας και εμείς, θα παρουσιαστούν τα πάντα και το μνημόνιο και όλες οι παράμετροι της συμφωνίας. Οπότε θα περιμένουμε. Είμαστε σε φάση που όντως έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα, όντως είδαμε κάποια σχέδια, όντως ακούσαμε κάποια πράγματα, αλλά τώρα είναι η ώρα με τις βασικές δεσμεύσεις εγγύησης που πρέπει να δουν στον κόσμο και στα μέλη του Ερασιτέχνη για να μπούμε στην τελική ευθεία.
1: Ωραία. Πάμε στο σήμερα. 9 η ώρα πάω κάτω.
0: Εμείς 9.30 θα ξεκινήσει.
2: Θα ξεκινήσει.
1: Και από ό,τι είδα στο το μετέο δεν έχει βροχή ούτε σταγόνα.
2: Δεν έχει. Ναι.
1: Περίεργο ντέρμπι,
2: Είναι περίεργο γιατί δεν ξέρεις τι κατάσταση θα είναι οι ομάδες. Ο Άρης έδειχνε μια βελτίωση, ένα σημάδεμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η πεντάρα από την ΑΕΚ
1: την προσγείωσε.
2: Μάλλον δημιουργήσε πάλι μια ανασφάλεια, έτσι. Έχει ανασταλτικά προβλήματα ο Άρης, η αλήθεια είναι αυτή. Σκέψου ότι πρώτη φορά θα παίξει το δίδυμο Φαμπιάνο Σούταλο που προορίζεται για κεντρικό δίδυμο αμυντικών τη φετινή σεζόν. Άρα είναι ένα θέμα πώς θα ανταποκριθούν οι δυο τους. Απ' την άλλη ο Άρης έχει ποιότητα επιθετική, έχει παίκτες δηλαδή να βάλει. Τελευταία ενεργοποιήθηκε και ο Μωρόν που έβαλε τον κόλπο στην Τρίπολη. Άρα σίγουρα μπορεί να προβληματίσει τον ΠΑΟΚ. Ένα ΠΑΟΚ που και αυτός έχει το ίδιο γνώρισμα σε σχέση με τον Άρη, προβληματική ανασταλτική λειτουργία. Νομίζω ποντάρει πάρα πολύ όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ στην παρουσία του Ντιέγκο Κώστα, που θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι στην ενδεκάδα δίπλα στο Μιχαηλίδη. Δεν πιστεύω ότι θα ξαναβάλει τον νεαρό Μπαταούλα βασικό. Ο Πτσιρικάς δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά νομίζω θέλει μια διαχείριση. Θέλει δηλαδή
1: να τον έκαψε
2: να μπει σταδιακά. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Γιάκητς, αν τον βάλει και αυτόν, τον Κροάτη που πήρε από την Άουξμπουργκ δανεικό. Γιατί νομίζω το μεγάλο θέμα του ΠΑΟΚ είναι και στον άξονα και στο κέντρο άμυνας και μπροστά στα αμυντικά χαφ. Έχει ένα δαχτύρι που τρέχει για όλους και δεν μπορεί να βρει τον παρτενέρ. Γιατί ο Σανταμαρία είναι απογοήτευση, ξεκάθαρα. Δεν έχουν κουμπώσει οι υπόλοιποι. Ο Καμαρά πήγε να το δοκιμάσετε λίγο πίσω, το ξέρετε και εσείς από τον Ολυμπιακό. Ο Καμαρά είναι μόνο για επίθεση, να έρθει σαν κρυφός φόρ και με απειλή. Οπότε θα βάλει τον Σανταμαρία, θα βάλει ξανά τον Τέιλορ αριστερό μπακ να τον κάνει μέσο όπως έχει κάνει αρκετές φορές από το καλοκαίρι. Το θεωρώ δύσκολο γιατί δεν έχει άλλη λύση πλέον με τον τραυματισμό του Γιαννούλη. Είναι ο Μπάπα και ο Τέιλορ. Να βάλει και τους δύο αριστερούς μπακ μέσα στο παιχνίδι βασικούς, και αυτό ρίσκο είναι. Ή να φέρει πιο πίσω τον Σέρβο τον Ούγκρεσιτς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βάζει καινούργια πρόσωπα. Δεν ξέρουμε πόσα από αυτά θα βάλει από την αρχή στο παιχνίδι ο Αλέσιο Λύση. Πάντως υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αν η ομάδα καταφέρει το ΠΑΟΚ να ξεπεράσει αυτό το σκόπρο, να κερδίσει τον Άρη, μετά έχει δύο ομάδες που μπορεί να διαχειριστεί, κύπελο στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και Αγρίνιο με τον Πανετολικό, για να πάει στη διακοπή και να κάνει εκεί μια πλήρη ανασύνταξη. Τελευταία... Γιατί 20 μέρες είναι στόχος, ναι, που τον έχει βάλει ο Λύσης, ξεκάθαρα.
1: Τελευταία ερώτηση, θα γεμίσει η Τούμπα σήμερα?
2: Δεν νομίζω να έχουμε sold out.
1: Όχι.
2: Για μένα το όριο που θα δείξει ότι είναι καλά θα είναι να είναι πάνω από 22.000, κάπου εκεί. Άμα είναι 20 ή πιο κάτω από 20 θα είναι μικρή προσέλευση για τέτοιο ντερμπι, έτσι, για κλασικό Θεσσαλονίκη. Γενικώς υπάρχει ένας αναβρασμός στον ΠΑΟΚ, μια εσωστρέφεια, και καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι κομβικότατο, γιατί υπάρχει όλη αυτή η εσωτερική αναταραχή. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Πολλοί χρησιμοποιούν, ας πούμε, την παρουσία του Μιστακίδη στην ΚΑΕ, ότι υπάρχει ένα φάντασμα που πλανάται, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Το που θα καταλήξει αφανεί. Πάντως σε αυτή τη φάση για τον ΠΑΟΚ είναι λυτρωτικό να πάρει το ματς σήμερα, να ηρεμήσει και να μπορέσει λίγο να κερδίσει χρόνο για να βρεθούν όλα αυτά τα νέα πρόσωπα και να αποκτήσει χημεία. Απ' την άλλη, νομίζω και για τον Γρηγορίου είναι σημαντικό το ματς. Δηλαδή ο Γρηγορίου έδειξε καλά στοιχεία, αν και δεν ήταν ένας προπονητής στον οποίο περίμεναν οι Αυγιανοί να μείνει πέρυσι. Εάν καταφέρει και πάρει θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα, νομίζω ότι θα ανεβάσει πάρα πολύ τις συμμετοχές του. Έτσι.
0: Είναι ένα από αυτά τα βράδια μου, που ξέρεις, το αποτέλεσμα μπορεί να δείξει την επόμενη μέρα.
2: Δηλαδή ναι, ναι, είναι σημαντικό. Δηλαδή και ο Άρης θα δείξει που βρίσκεται, γιατί ο Άρης προέρχεται, πρόσεξε, από μια πολύ δύσκολη χρονιά, υπήρχε τεράστια απογοήτευση. Πέσαμε όλοι στο μπάσκετ, αυτή είναι η αλήθεια. Τελευταία βλέπω όμως και πάλι ότι ασχολούνται με τον ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Το μπάσκετ του Άρη ίσως, να σου πω την αλήθεια, να μην περίμεναν ότι θα βρουν μπροστά τους το Μιστακίδη και τον ΠΑΟΚ.
1: Και νόμιζα ότι θα κάναν την επανάσταση αυτή και όχι ο ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι, τώρα ξαφνικά βρέθηκε, δεν τον περίμενε κανείς, ας πούμε, το Μιστακίδη να έρθει. Ο Μιστακίδη βλέπεις ότι έχει καταθέσει ένα φάκελο στην Ευρωλίγκα με εγγυητικές 300 εκατομμυρίων για...
0: Έφτιαξε αθλητικό κέντρο, ζήτησε προπονητικό, ναι, τριγκέντρο μέχρι προ... να
2: φτιάξει δύο μήνες. Νέο γήπεδο τώρα στο Παλατάκι, αλλού θα δούμε. Τέλος πάντων, οπότε υπάρχει, είναι η Θεσσαλονίκη, είναι σε μια κατάσταση που έχει πολλά καινούργια πράγματα και θέλουμε να δούμε πού θα κάτσει μπίλια που λέμε.
1: Το θέμα είναι ο ανταγωνισμός να σε ανεβάζει, όχι να σε διχάζει. Αυτό
2: εγώ νομίζω πάντα σε ανεβάζει ο ανταγωνισμός. Το τέλος. Μπορεί να περνάς από διάφορες φάσεις. Ο ανταγωνισμός πάντα θα ανεβάζει, δεν είναι για κακό ανταγωνισμός. Τα μονοπόλια είναι δύσκολα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Γεια. Yeah.

0: Αντρέα, είσαι σπίτι.
1: Είπε όλα τα νέα στη Θεσσαλονίκη σε πίτιδε τόση ώρα. Δώσε μόνο λεπτό, Αντρέα.
0: Ναι.
1: Το έκανε αυτό για να γλιτώσει το United City.
0: Ναι, μωρέ, θα τα πούμε την το άλλο Σάββατο. Αντρέα, είσαι σπίτι. Αντρέα, είσαι σπίτι.
2: Καλό μεσημέρι, ναι.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Τι γίνεται, πάμε για ντέρμπι κορυφή το βράδυ, 9.30 ώρα. Κόσμο θα έχουμε.
2: Θα έχει κόσμο, η προπόνηση πάει αρκετά καλά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος να πούμε ότι είναι συγκάτοικος στη βαθμολογία με τον Πανετολικό, έχουν τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια και απόψε στις 9.30 οι πράσινοι φιλοδοξούν. Βρίσκονται σε καλό φεγγάρι, βρίσκονται σε καλή ψυχολογική κατάσταση αλλά και σε αγωνιστική κατάσταση και φιλοδοξούν να είναι μόνοι πρώτοι με το τέλος της τέταρτης αγωνιστικής. Οι πράσινοι, οι οποίοι θα έχουν αρκετό κόσμο στο πλευρό τους, οι φίλοι του Παναθηναϊκού αναμένεται, βέβαια είναι και αργά το παιχνίδι, αλλά θα είναι παρόντες στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Αντρέα, τι έχει ξανασυμβεί του Παναθηναϊκού να ξεκινά καλά? Υπάρχει και εκείνο το φοβερό παράδειγμα της ομάδας του Γιωβάνοβιτς που βγάζει
0: πρώτο πρώτο
1: γύρο με 12 νίκες και μια ισοπαλία. Τι είχε κάνει
0: στην, το 22?
2: Ο φοβερός πρώτος γύρος.
1: Αν δεν είχε εκείνη τη διακοπή για τον παγκόσμιο κύπελλο, μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει τότε το πρωτάθλημα. Είχε τέτοια φόρα, είχε ξεκινήσει τόσο καλά, ας πούμε. Που σε αυτές τις περιπτώσεις λες ότι, okay, δεν είναι πρόβλημα το να ξεκινάω καλά. Είναι να έχω μάθει από τα προηγούμενα και το πώς μπορώ να αντέξω τη διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο διαχωρίζει τους πράσινους σε σχέση με τις προηγούμενες απόπειρες είναι αυτή η λεπτομέρεια του ότι δεν σταματούν το κομμάτι του ό,τι ευκαιρία βρω, ό,τι αυτό, να δημιουργήσω ένα βάθος, ένα μεγαλύτερο. Και το αναφέρω γιατί ουσιαστικά ενώ είναι πρώτος, ενώ έχει προκύψει όλη αυτή η κατάσταση, έκανε αυτή η μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος έρχεται σήμερα στην Ελλάδα. Φτάνει σήμερα.
2: Είναι από χθες βράδυ.
1: Έφτασε.
2: Στην Ελλάδα. Χθες βράδυ αργά έφτασε στην Ελλάδα. Σήμερα αυτές τις ώρες περνά τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Το βράδυ θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο να δει το παιχνίδι με τον Πανετολικό και λογικά, εάν δεν προκύψει κάτι έκτακτο, αύριο θα ανακοινωθεί επίσημα από τους πράσινους και θα ξεκινήσει δουλειά με τον Τζέικομπ Νίστρουμ. Αυτό που είπες, Διονύση, έχει μεγάλη σημασία, διότι θυμώντας το παρελθόν μπορείς να δεις τι μπορεί να διορθώσεις. Εκείνο το ξεκίνημα έγινε η διακοπή για το διεθνή παιχνίδι. Και τότε άργησαν οι μεταγραφές. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς ξεσκόνιζε με πολύ σχολαστικότητα την κάθε μεταγραφική περίπτωση που ερχόταν. Έφτασε τέλος Ιανουαρίου για να γίνουν οι μεταγραφές. Στο μεταξύ έγινε εκείνο το διάστημα των 4-5 παιχνιδιών τα οποία ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κερδίσει.
1: Είναι με την επιστροφή. Είναι εκείνο το μάτι με τον Ιωνικό. Αυτά δεν είναι. Είναι μια περίοδος που ο Παναθηναϊκός βγάζει τα μάτια του, ας πούμε. Ό,τι έχει κάνει.
2: Και τότε άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, διότι χρεώθηκε αυτή η αναβλητικότητα στις μεταγραφές. Αυτός υποστηρίζει από το περιβάλλον του βέβαια ότι υπήρχε δυστοκία στις μεταγραφικές κινήσεις από την πλευρά της διοίκησης και του τότε τεχνικού διευθυντή.
0: Ας το παρελθόν. Πάμε στο παρόν.
2: Αυτό ακριβώς κάνει. Κάθε ευκαιρία που το παραδοσιάζεται την κάνει δική του για να καλύψει τα κενά και να μην υπάρχει σχεδόν κανένα κενό. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει σχεδόν κανένα κενό από, τουλάχιστον από πλευράς προσώπων, έτσι, και εναλλακτικών λύσεων. Στα χέρια του προπονητή έχει σε κάθε θέση δύο ή και τρεις επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Βγήκε μόλις η 11η της Brighton, παίζει σε λίγο με την Coventry, είναι ο βασικός ο Κοστούλας.
0: Ναι.
1: Και συζητάμε, ένα ακόμα δικό μας παιδί, βασικός στην 11η ομάδας Premier League.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχεις 11η τώρα, μια σχήμα με 11η.
2: Η 11η φαίνεται ότι ο Τζέικομπ Νίστρουμ δεν φαίνεται να κάνει μεγάλες αλλαγές σε σχέση με το μάτς με τον ακόμα με τον ΠΑΟΚ, αλλά και με τον με την Κηφισιά. Φαίνεται ότι θα έχει σχεδόν την ίδια ενδεκάδα, Πένια δηλαδή, Φαντρόκελεν, Ντεφράι στα στόπερ τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια ακραία μπακ. Τον Κάγκο με τον Οκαμαρά δεν θα είναι, γιατί έχει κάρτες και εκτεί απόψε. Εκεί θέλουμε να δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός του. Ο Κάγκο σίγουρα θα είναι, μπορεί να είναι ο Τσιριβέγια ή ο Κοντούρης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ο αντίνον αριστερό εξτρέμ ο Τετέι και ο Ταμπόρδα θα είναι στην αριστερή, στη δεξιά πλευρά. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές στις επιλογές του Λίστρου, που να πούμε ότι έχει ξανά πίσω τον Τέσσερς, του οποίου μειώθηκε η ποινή από τις τρεις αγωνιστικές σε μία, και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος...
1: Ευχάριστη πονοκέφαλη λέγονται αυτοί, έτσι τους γράφανε. Ευχάριστη πονοκέφαλη, ευχάριστος πονοκέφαλος για τον προπονητή. Πόσους καλούς παίκτες έχει.
0: Ευχαριστούμε, Ανδρέα, ευχαριστούμε.
1: Ανδρέα Χανιάς, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Παναθηναϊκός Πανετολικός είναι το μάτς που κλείνει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής και που πιθανόν μπορεί να δώσει το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να κοιμηθεί Κυριακή βράδυ μόνος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

0: 3:52 και 53 και να πάμε σε κάτι μαζικό, σε εργασιακό αθλητισμό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Σπύρος Καραβούλης, ο οποίος θα μας πει τι περιμένουμε αυτή τη χρονιά, γιατί φτάσαμε στη 14η, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ακριβώς. Ευχαριστούμε και πάλι για τη φιλοξενία. Κάθε χρόνο σε έχουμε κοντά μας και είναι μεγάλη μας τιμή.
0: Είμαστε και χορηγοί, νομίζω, Δήμος Αθηναίων.
1: Βέβαια, είναι χορηγός ο Δήμος Αθηναίων στους ευρωπαϊκούς αγώνες, τους εργασιακούς που θα γίνουν τον Ιούνιο στην Αθήνα.
0: Mm-hmm. Τώρα τι έχουμε, τι προηγείται.
1: Τώρα έχουμε τους εθνικούς αγώνες που γίνονται κάθε Οκτώβριο, 9 με 11. Η κεντρική εγκατάσταση είναι το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού, Στρακομακεδόνες, με για πάνω από 1.500 εργαζόμενους από διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς, βέβαια και πολλές ακόμα αθλητικές εγκαταστάσεις.
0: Ήσασταν από την αρχή, αν δεν κάνω λάθος, ή μπήκατε αργότερα από τους πρώτους αγώνες?
1: Ναι, έχουμε πλέον μια παράδοση πάρα πολλών ετών. Ήταν οι πρώτοι αγώνες πολλαπλών αθλημάτων εργασιακού αθλητισμού, γιατί εργασιακοί αγώνες γίνονται στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά είναι σε συγκεκριμένα αθλήματα, ας πούμε στο μπάσκετ, το ποδόσφαιρο κτλ. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι αγώνες πολλαπλών αθλημάτων και έχουμε φτάσει πλέον στα 18 αθλήματα.
0: 18. Κάντε μια αναδρομή στο μυαλό σας. Όταν ξεκινήσαμε στους πρώτους και φτάσαμε τώρα στους 14, υπάρχει κοσμογονία, έτσι, έχουν αλλάξει τα πάντα.
1: Ναι, όταν ξεκινήσαμε το 2011 ήταν τότε στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί περνάγανε δύσκολα και φανταστείτε, εμείς τότε ξεκινήσαμε να μιλάμε για υγεία, ευεξία, για αγώνες και κάποιοι μας λέγανε τώρα τι μας λέτε.
0: Τι μας λες ρε άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Μετά αυτό πήρε μπρος, αντιμετωπίσαμε μια δεύτερη κρίση στο COVID πάλι, που για δύο χρόνια δεν μπορέσαμε να κάνουμε εθνικούς αγώνες, αλλά μετά την κρίση του COVID κυριολεκτικά απογειώθηκε, γιατί αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο η ανάγκη για την ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία των εργαζομένων, και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους, αλλά και για τις επιχειρήσεις, οργανισμούς που δουλεύουν. Οπότε έκτοτε έχουμε φτάσει έτσι σε μεγάλα νούμερα συμμετοχής και μεγάλη αποδοχή και από τις εταιρείες και από τους ίδιους εργαζόμενους.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν, οι δηλώσεις συμμετοχής.
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει και έχουμε ακόμα λίγες μέρες μέχρι τις 25 του μήνα που είναι ανοιχτές οι εγγραφές, γιατί μετά πρέπει να βγει το αγωνιστικό πρόγραμμα, να κανονίσουν οι εταιρείες, τα ρεπό, τις άδειες, γιατί υπάρχουν και εταιρείες, καταλαβαίνετε, οργανισμοί που λειτουργούν και Σαββατοκύριακα, οπότε πρέπει να γίνει ένας μεγάλος προγραμματισμός εγκαταστάσεων, ομάδων και ούτω καθεξής.
0: Άρα εγώ που έχω μια επιχείρηση, εσείς μου δίνετε ένα μπούσουλα ότι οι αγώνες θα γίνουν τότε, σε αυτά τα γήπεδα, και δηλώστε συμμετοχή και προσαρμόστε το ωράριο των εργαζομένων κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς, είναι ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα. Τα ομαδικά βέβαια είναι ακόμα πιο απαιτητικά, γιατί πρέπει να συντονιστεί όλη η ομάδα, να έχουμε τις οριστικές συμμετοχές, να βγάλουμε το πρόγραμμα, οπότε να προγραμματιστούν ανάλογα.
0: Και πού δηλώνουμε συμμετοχή?
1: Μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης και Υγείας. Mm-hmm. Αν κάποιος το γκουγκλάρει, έτσι μπορεί να το βρει αρκετά εύκολα, και μέσα υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες και για τους αγώνες και για τη δηλώση συμμετοχής.
0: Πάμε για νέο ρεκόρ ή έχουμε καταλήξει ότι αυτοί είμαστε, με αυτούς συνεχίζουμε?
1: Όχι, κάθε χρόνο, σας είπα ότι κάθε χρόνο είναι και ακόμα περισσότερες συμμετοχές, οπότε ευελπιστούμε φέτος και εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων που θα γίνουν το Ιούνιο, θα είναι μια τεράστια διοργάνωση, πάνω από 6.000 συμμετέχοντες από 40 περίπου χώρες για 30 αθλήματα στα μέσα Ιουνίου. Οπότε και εν ώψη αυτής της διοργάνωσης πολλές εταιρείες ξεκινάνε τροποντινά την προετοιμασία τους για να έχουν ομάδες και εργαζόμενους σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα που θα λάβουν μέρος.
0: Άρα πάμε για πρόβα generale προκειμένου να παίξουμε στα διεθνή γήπεδα, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Τα γήπεδα θα είναι τα ίδια του Πανελληνίου και των Διεθνών Αγώνων?
1: Όπως σας είπα, κεντρική εγκατάσταση είναι το Ολυμπιακό Χωριό, όπου εκεί γίνεται το δίαθλο, ο αγώνας δρόμου, το αγωνιστικό τάβλι, το μπάσκετ 5-5-3-3, το σκάκι, το τένις, το πινκ-πονγκ, η κολύμβηση, η διελκυστίδα. Στο Παλαιό Φάληρο γίνεται η εδαφοσφαίριση, το πετάνκ. Στο Ρέντι Σταρ Φούτμπολ γίνεται το ποδόσφαιρο 7-7. Και στο Σπάρξ γίνεται το πάντελ και στο Κόσμος Μπόλινγκ το bowling. Στο Παπάγου, στο High Beach γίνεται το beach volley και το flag football. Το flag football είναι μια παραλλαγή του αμερικάνικου ποδοσφαίρου.
0: Πώς το είπατε, πώς το είπατε?
1: Flag, flag όπως είναι η σημαία.
0: Σημαία, flag, flag, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπου ο ένα κυνηγάει ένας παίκτης στον άλλο, αλλά αντί να υπάρχει σωματική επαφή, η πρόσκληση μεταξύ των παικτών, του παίρνει ένα σημαίακι που έχει πάνω του και τότε το κερδίζει.
0: Του παίρνει τη σημαία, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό λέγεται και flag football.
0: Το λουτράκι βγήκε από το πρόγραμμα.
1: Το λουτράκι δεν ήταν στο πρόγραμμα των Εθνικών Αγώνων. Εκεί είχαμε κάνει το 2025 παγκόσμιους αγώνες. Οι Εθνικοί Αγώνες γίνονται κάθε χρόνο στην Αθήνα τον Οκτώβριο και κάθε Μάιο στη Θεσσαλονίκη για τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Α, τα έχουμε χωρίσει, μια χαρά.
1: Ακριβώς.
0: Μια
1: χαρά. Η Ευρωπαϊκή τώρα, επειδή είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση, εκεί πάμε σε Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, στο ΆΚΑ, στο Γκολφ της Λιφάδας, σε άλλες μεγάλες Ολυμπιακές και μη εγκαταστάσεις. Επίσης χρειάζεται και πολύ μεγάλος αριθμός κλινών, ξενοδοχειακών για να φιλοξενήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Τελετή έναρξη θα έχουμε στο Καλλιμάρμαρο, τελετή λήξη στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο. Πολλές εκδηλώσεις, όπως είπαμε, και με τη χορηγία του Δήμου Αθηναίων θα έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Θα είναι μια τεράστια αθλοτουριστική διοργάνωση.
0: Ωραία. Πήραμε μια πρόγευση. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Να μας πείτε τις εξελίξεις. Πότε τελειώνουν οι εγγραφές, είπατε?
1: 25 του μήνα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Καραβούλης. Γεια σας. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του Κυριακάτικου Sport City. Από τον Στέφανο Λεμονίδη, τον Διονύση Δελή, τον Ανδρέα Χανιά, την Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ακολουθεί η Βιβιάνα Βαρτή με το Δελτίο Ειδήσεων και ο Οδυσσέας Ιωάννου με το Σύντρο που ονειρεύεται. Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Τονίζοντας τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή, γιατί πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας τη σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Υπογράμμισε εξάλλου ότι η κοινωνική ατζέντα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στρατηγική συμμαχιών, αλλά ανάγκη ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας. Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του κόμματος του κοστολογημένο και τεκμηριωμένο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί παροχολογίας. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία. Σαφές μήνυμα εξάλλου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, στέλνει ο κ. Μητσοτάκης και μέσα από την κυριακάτικη αναρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις, στις ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και δημόσιους υπάλληλους, αλλά και στο νέο κουμπαρά για τα παιδιά, ενώ χαρακτηρίζει με εμψημυρίες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το εύρος των παρεμβάσεων. Για μέρισμα της κοροϊδίας κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού και την αναφορά του στα μέτρα που ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως ουσιαστική στήριξη του λαού μέτρα που δεν μπορούν να ανατρέψουν τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση των λαϊκών οικοκυριών. Κύριε Μητσοτάκη, η επανάληψη δεν αλλάζει την πραγματικότητα, σχολιάζει για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού ο ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει ότι η κοινωνία χρειάζεται ανακούφιση τώρα, δημόσια αγαθά και ασφάλεια για το αύριο. Σε λαϊκή αγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνου να ενισχυθεί ο οργανισμός Humanity Greece. Στο επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Και οι δύο καλούνται να δώσουν απαντήσεις αύριο στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή. Συνάντηση με τους εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης, τα σπίτια των οποίων έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε ανάρτησή του εκφράζει την ανησυχία του μετά την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικής Μετρό, Χρήστου Καραδήμα, και τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην Πελασγία Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, 4 άνθρωποι συνελήφθησαν σε Πάρο, Τρίκα, Λαρόδο και Χαλκιδική για περιστατικά που συνδέονταν με πυρκαγιές και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας την ώρα που η πυροσβεστική εντείνει τους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 4η αγωνιστική της Super League παίζουν στις 6 Καλαμάτα Βόλος, 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρης και 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στην Αττική με θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
4: Αθήνα 984.

Καλώς τους, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Σύντομα ονειρεύεται από τη συχνότητα του Αθήνα 94. Λίλη Φωτοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου ζωντανά εδώ παρεούλα στο στούντιο για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Η δουλειά Καραουνάκης Νικολακοπούλου και Πρωτοψάλτη δεν τα αντέχεις και όλα τα τραγούδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τα τραγούδια βεβαίως είναι για να ακούγονται και για να τραγουδιούνται και να δημιουργούν συλλογικότητες και όλα αυτά, τα γνωστά. Αλλά από την άλλη, το να βρίσκεις κάποιους ανθρώπους που να σου λένε, να σου πω ό,τι θέλεις εκτός από αυτό. Ό,τι θέλεις εκτός από αυτό το τραγούδι, γιατί δεν μπορώ να τα ακούσω. Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Και δεν μπορώ να τα ακούσω,

πρώτη εκτέλεση, η πρώτη δισκογραφημένη εκτέλεση των 7 Νάνων από τη Χαρούλα Αλεξίου και αυτό το νεύρο στην ορχήστρα, τα πνευστά και τα τύμπανα που άρεσε πάρα πολύ στο Μικρούτσικο. Αυτό ο συνδυασμό νεύρου που είχαν τα πνευστά και τα τύμπανα και το πώ δένα μεταξύ του τα συμπλήρωνε συνήθω με εξίσου ρυθμικό πιάνο από τον ίδιο αλλά και από άλλου πιανίστε ανάλογα στου δίσκου, στι ηχογραφήσει. Ακανόνιστα, δηλαδή απολύτως μετρημένα, δεν παίζαν άναρχα οι άνθρωποι, απολύτως μετρημένα, αλλά πετύχαν αυτό που ήθελε. Η τελική αίσθηση που σου έμενε ήταν ότι υπήρχε κάτι το ακανόνιστο στα τύμπανα.

κοιμήθηκε βαριά. Τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει, σκυφτός σαν να είχε φάει.

Ένα από τα ρόλια τραγούδια της Αφροδίτης Μάνους, ο Βασιλιάς και εγώ, ήταν στο δίσκο Σαν Αφροδίτη και είναι ένα τραγούδι το οποίο για πάρα πολλά χρόνια το άκουγα λάθος, άκουγα μία λέξη λάθος, έτσι την ήθελα στο μυαλό μου. Βασιλιά της καρδιάς μου και από το τατουάζ, και από το τατουάζ μου, εσύ με πονάς και με κες πιο πολύ και εγώ άκουγα απτό, όχι απόστροφο, απτό, απτό, το απτό, ότι ήταν τόσο δυνατό το τατουάζ, ήταν ένα τατουάζ το οποίο μπορούσες να το αισθανθείς με την αφή δηλαδή, να το χαϊδέψεις και να είναι κάτι το οποίο μπορείς να το νιώσεις. Δεν λέει απτό όμως, λέει απ, απόστροφο, απτό, τατουάζ μου, εσύ με πονάς και με κες πιο πολύ. Βαριέσαι.

ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Τις κλασικές ζητάω, στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασό σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Σας ζητάω ένα τραγούδι από τον Λάκη Παπαδόπουλο. Ο δίσκος λεγόταν Αγώνες Ταχύτητας. Υπήρχε κιόλας το τραγούδι αυτό, η φράση Αγώνες Ταχύτητας. Από εκεί βαφτίστηκε και ο δίσκος. Μασκαράς και κυριλές έχω γίνει για να σε περπατάω, για να μπορώ να είμαι δίπλα σου. Ξέρεις, η κάθε δεκαετία, η κάθε εποχή έχει και το όριό της. Το όριο στη δεκαετία του 80 ήταν το κυριλές. Μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω. Να γίνω κυριλές. Μετά έγινε το γιάπης. Και τώρα πραγματικά έχω χάσει λίγο επαφή, δεν έχω ιδέα τι είναι.

Πριν ήταν το Ρόδουλ Σερίμου από τους ΕΚΜΕΚ, τους Θεσσαλονικιούς ΕΚΜΕΚ, και αυτό που μόλις έφυγε ήταν το Να έρθω και απόψε από τους Ενδελέχεια, που θα παραδώσει σε ένα τραγούδι για την Άνοιξη, ένα τραγούδι για τον ερχομό της Άνοιξης. Τα τραγούδια, ξέρεις, το ξέρεις βέβαια, δεν παίζουν καθόλου με όρους επικαιρότητας, δεν τους αφορά αυτό. Όταν ένα τραγούδι περιμένει την Άνοιξη, τότε αυτομάτως έξω είναι Άνοιξη. Το έχουν πει και άλλες φορές, η πραγματικότητα τη δουλειά της και το όνειρο τη δουλειά του. Δεν κάνουν την ίδια δουλειά.

Νομίζω ότι φωνάζει από μακριά το τραγούδι αυτό ότι είναι Ρασούλης. Αυτά τα παιχνιδίσματα που του άρεσαν και στα οποία ήταν νομίζω αξεπέραστος. Το Μανώλη Ρασούλη λοιπόν τα λόγια της Βάσος Αλαγιάννη μουσική. Νίκος Παπάζογλου ένα τραγούδι από το δίσκο του Σύνεργα. Πώς το είπε κάποια στιγμή, άλλο θα πει Χαλκιδική και άλλο θα πει Χαλκίδα. Εδώ είμαστε.

Του Τάσου Γκρούση μουσική, του Ηλία Κατσούλη τα λόγια για αναφορά βέβαια στο Χαλκιδαίο Γιάννης Καρύμπα. Μανώλης Λιδάκης, ένα τραγούδι που το έκανε γνωστό ο Μανώλης Λιδάκης, αλλά δεν είναι του Μανώλη Λιδάκη η πρώτη εκτέλεση. Η πρώτη είναι ελάχιστα ακουσμένη, ίσως ελάχιστα τη γνωρίζουν. Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού αυτού έγινε από έναν τραγουδιστή που λεγόταν Κωνσταντίνος Χατζημιχάλης, σε ένα δίσκο του Γκρούς με γενικό τίτλο Λέξη Μυστικές. Είναι αρκετά διαφορετικό. Αν θέλετε, βρείτε το, ακούστε το στο YouTube. Λιγότερο λαϊκό, με εντελώς διαφορετική ενορχίστρωση, εντελώς διαφορετικό ύφος. Κατά τα άλλα, μελωδία, λόγια, είναι ακριβώς το ίδιο τραγούδι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές έθεσε ο στόχο του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι ο αγώνας δεν είναι για την εξουσία αλλά για την πολιτική αλλαγή, γιατί πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει, όπως είπε, αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, ο πρόεδρος του Πασόκ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, υπενθυμίζοντας τη σχετική ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, η οποία, όπως τόνισε, δεν αλλάζει. Υπογράμμισε εξάλλου ότι η κοινωνική ατζέντα για το Πασόκ δεν είναι στρατηγική συμμαχιών αλλά ανάγκη ιδεολογικής ανάταξης των δυνάμεων της χώρας. Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πρόγραμμα του κόμματός του κοστολογημένο και τεκμηριωμένο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί παροχολογίας. Ο πρόεδρος του Πασόκ κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν ή ακόμη πιο πίσω στα χρόνια του Δώστα Όλα, τονίζοντας ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν τελειώσει ψευδεστήσεις και πρωτίστως στα δανεικά λεφτά σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία. Σαφές μήνυμα εξάλλου για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, στέλνει ο κ. Μητσοτάκης και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός κάνει εκτενή αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με έμφαση στις φοροελαμφρύσεις, στις ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και στο νέο κουμπαρά για τα παιδιά, ενώ χαρακτηρίζει με ψημιρίες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για το έμβρος των παρεμβάσεων. Σε λαϊκή αγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, θα τεθεί από τις 7.30 το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν φίλοι και συγγενείς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνου να ενισχυθεί ο οργανισμός Humanity Greece. Στο επίπεδο των ερευνών, εξαιρετικά σημαντικά είναι τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είχαν επιχειρήσει να εξαφανίσουν οι κατηγορούμενοι. Και οι δύο καλούνται να δώσουν απαντήσεις αύριο στον ανακριτή για όλα όσα συνέβησαν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι και συνδέονται με το θάνατο του τραγουδιστή. Συνάντηση με τους εκπροσώπους κατοίκων της Κυψέλης, στα σπίτια των οποίων έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει αύριο στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε ανάρτησή του εκφράζει την ανησυχία του μετά την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, Χρήστου Καραδήμα, και τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να λάβει τις ευθύνες της. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην Πελασγή Ευθιότιδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, 4 άνθρωποι συνελήφθησαν σε Πάρο, Τρίκαλα, Ρόδο και Χαλκιδική για περιστατικά που συνδέονται με πυρκαγιές και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας, την ώρα που η πυροσβεστική εντείνει τους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και την 4η αγωνιστική της Super League παίζουν στις 6 Καλαμάτα Βόλος, 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟ Κάρυξης, 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στην Αττική με τη θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Αυτό το τραγούδι έκλεινε ο δίσκος «Η αγάπη είναι ζάλι», Θάνος Μικρούτσικος, Χάρης Αλεξίου. Το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν με λόγια του Άλκη Αλκαίου. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ στον Αθήνα 84, όπου ο Σύντο ονειρεύεται. Λέλη Φωτοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

Και εδώ τα λόγια του Άλκη Αλκαίου, η μουσική από τον ίδιο τον Βασίλη που το τραγούδισε κιόλας, ήταν σε ένα δίσκο που λεγόταν «Δε σηκώνει» μέσα δεκαετία των 90, για την ακρίβεια 1994. «Η αγάπη θέλει αγαπώ», αυτό το ζητούμενο, το αιτούμενο από πάρα πολλούς ανθρώπους, ότι δεν μου φτάνει να το αισθάνεσαι, θέλω και να το λες, θέλω και να το ακούω. Εντάξει, λογικό ακούγεται.

Λευρέτης Μαχαιρίτσας με τα λόγια της Αφροδίτης Μάνου, η μουσική βέβαια του Λούτσιο Μπατίστη, το τραγούδι «Επένσο Ατέ», όπου σύμφωνα με την ιστορία, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1970, η ιστορία θέλει να είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε με ένα πολύ ωραίο τρόπο, μέσα σε ένα μικρό αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής Μιλάνο-Κόμου, όπου ήταν μέσα στο αυτοκίνητο ο Μογκόλος Υπουργός και ο Λούτσιο Μπατίστη, και ο Μπατίστη άρχισε να τραγουδάει μια μελωδία και ο στιχουργός από δίπλα του άρχισε να γράφει τα λόγια πάνω στη μελωδία που του τραγούδισε ο Μπατίστη. Έτσι γράφτηκε το τραγούδι σύμφωνα με τις μαρτυρίες και των δύο, και το οποίο όταν κυκλοφόρησε δεν έκανε απολύτως τίποτα, δεν το πήρε χαμπάρι κανένας, δεν έκανε αίσθηση, όχι για πάρα πολύ όμως. 3 χρόνια περίπου χρειάστηκε για να αρχίσει να ακούγεται και να γίνει αυτό που έγινε, με πάρα πολλές επανεκτελέσεις και σε αρκετές γλώσσες. Εμείς τα ακούσαμε εδώ όπως το έφερε στα μέτρα μας η Αφροδίτη Μάνου και το τραγούδι ο Λαβρέντης.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

ζωντανή εκτέλεση και ηχογράφηση του τραγουδιού του Έρωτα ή αλλιώς Αγάπης Μαχαιριά, του Χάρη και του Πόνου Κατσιμίχα, βασισμένο πάνω στο ποίημα της Ελένας Παπά, με τον εξαιρετικό πνευστό Θήμιο Παπαδόπουλο στο κλαρίνο να απογειώνει κυριολεκτικά το τραγούδι σε αυτήν εδώ την εκτέλεση. Και εδώ Δημήτρης Μητροπάνος.

Αυτό το τραγούδι ήταν το τελευταίο 14ο του δίσκου του αιώνα την Μπαράκα, τα πλοία των ερώτων, καλά ταξίδια μάτια μου στη θάλασσα του κόσμου και κυρίως εκείνο το ότι με πνίγει να αγαπώ είναι δική μου μοίρα. Αλλάζουμε τα πάντα, αλλάζουμε ύφος, αλλάζουμε πρόθεση, αλλάζουμε απεύθυνση, όλα.

Πρώτον 17 Μελετίου 10α Επτανήσου 37

0: Champions League.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας. Έχουμε κάνει εδώ και ώρα μια παραγγελία 5 πίτες και 3 σκοκακόλες σύρου αραχώδης.
1: Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει.

Phantom του Διονύση Αβόπουλο, το έχω πει και άλλες φορές. Είναι ένα τραγούδι στο οποίο πραγματικά δεν ξέρεις πού να σταθείς, ποιο στίχο να πρωτοαπομονώσεις και να καθίσεις να σκεφτείς το δίκιο του. Εξαιρετικά εύστοχη όλη η στίχη. Νομίζω ότι μία από τις πολύ υψηλές στιχουργικές κορυφές του Αβόπουλου, της δεύτερης, ας το πούμε έτσι, αδόκιμα δημιουργικής περίοδου του.

του στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιος είναι μου καημένη.

Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ήταν εκπομπή Ο Συντονιρεύεται εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 984. Λίλη Φωτοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου ήμασταν παρέα στο στούντιο. Δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ακριβώς στις 6 από τη Βιβιάνα Βαρδί. Ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα σε όλους. Και το επόμενο Σάββατο στις 4 θα είμαστε εδώ. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
1: Για να παρατηρείς πρέπει να μάθεις να συγκρίνεις.
0: Για να συγκρίνεις πρέπει να έχεις παρατηρήσει.

0: την παρατήρηση φτάνει στη γνώση.
1: Με την παρατήρηση φτάνει στη γνώση.
0: Αλλά και κάποια γνώση χρειάζεται για να παρατηρείς.
2: Αλλά και κάποια γνώση

Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυραιά μας ήπειρο.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια νομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα κι έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσα να γαυγίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής.

Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άσπρο ή με ένα γιασεμί. Σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

Facebook.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Χρήστος Παπαδάκης με μουσικές που αξίζουν τον κόπο. Η Αταράξια στο Τέμενος, το πρώτο μας κομμάτι για απόψε. Σέρνουνος για τη συνέχεια, από τους εξαιρετικούς Γάλλους Dark Sanctuary.

Γάλλοι δισκογραφούν από το 1996, μας έχουν προσφέρει μια σειρά από εξαιρετικές κυκλοφορίες σε dark wave, neoclassical μονοπάτια. Είχαν αρκετά χρόνια να βγάλουν δίσκο και το Cernunnos είναι το άλμπουμ δισκογραφικής επιστροφής τους, το οποίο το απολαύσαμε και φυσικά το προτείνουμε και σε εσάς. Εξαιρετική μουσική, εξαιρετικές ερμηνείες, εξαιρετική ατμόσφαιρα από μια μπάντα που παραμένει, αν μη τι άλλο, πιστή στην αισθητική της.

εξαιρετική η Δαιμόνια Νύμφη. Τους ακούσαμε στο Psycho Stasia από το άλμπουμ τους, από το μόνιμο Psycho Stasia άλμπουμ τους του 2013.

Ήρθε η ώρα τώρα να δώσω σκυτάλι στους Ten High, τους οποίους ακούμε στο κομμάτι Valkama.

SJ Tucker ακούσαμε από το εξαιρετικό Blessings. Come to the Labyrinth. Τη σκυτάλη παίρνουν οι All About Eve στο κλασικό και αγαπημένο Dream Now.

Autumn Twilight ακούσαμε από το εξαιρετικό Dream Six Dreamer. Ήταν το κομμάτι Autumn Twilight, το μόνιμο.

Sting and Zing για τη συνέχεια. A follow image of fulfilled desire.

Ακούσαμε Decadence, Cold Winter Sun, Floating Tears and Withered Flowers για τη συνέχεια στο Joy Parade.

Κλείνω για απόψε με Faith and the Muse στο Unwin, Been in the Waves. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε. Είναι η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.